Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.

0: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
1: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
0: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
1: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
0: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
1: αντιμετώπιση καταστροφών,
0: ορεινή διάσωση,
1: υγρό στοιχείο,
0: τηλεπικοινωνίες
1: και διάσωση με σκύλο.
0: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
1: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
1: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
0: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
3: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: Αν θέλετε να απολαύσετε όλα όσα ζήσαμε παρέα με τον Γιώργο Σαμπάνη, μπείτε στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube, γιατί παρέα ζούμε μόνο τα καλύτερα.
1: Σφαίρα 102.2. Ο σταθμός σου.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: χαρτζελίκι από το πορτοφόλι σου.
1: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
2: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
3: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί. Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.
4: Επίθεση!

0: Καλησπέρα, 102,2.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς. Έτσι με βρήκες

Αν φταίς εσύ, φταίω κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υποπτές λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον βρεις.

Καλησπέρα. 102,2.

0: Σφαίρα 102.2. Η μουσική σου.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι μου. Σήμερα Παρασκευή, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, 18 Σεπτεμβρίου 2026. Είναι Πρωινό Σφαίρα 102,2. Παναγής Τζορτζάτος πίσω από το μικρόφωνο, Νίκος Καλούδης πίσω από τη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Και κάπως έτσι τα δυο μας εδώ με τον Νικολάκο μου θα πάμε παρέα μέχρι και τις 7. Γιατί 7 η ώρα ακριβώς, ό,τι έχετε συνηθίσει και ό,τι ξέρετε 15 χρόνια τώρα. Έτσι δεν θα αλλάξει τίποτα. Δηλαδή, Γρηγόρης Αρναούτογλου θα είναι εδώ, Γιώργος Λιανός θα είναι εδώ, Νάνση Αντωνίου θα είναι εδώ, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης, γιατί αυτή είναι η πεντάδα μας. Και φέτος για 15η χρονιά και για σήμερα αλλά και για φέτος θα είμαστε εδώ παρέα μέχρι και τις 10 πίσω από τα μικρόφωνα του Σφαίρα 102,2. Λοιπόν, ξεκινάμε με ανεβασμένη διάθεση σήμερα γιατί είναι Παρασκευή. Ελπίζω και εσείς να είστε στο ίδιο mood με μένα. Βέβαια, μια στιγμή που δεν μπορούμε να έχουμε ανεβασμένη διάθεση είναι όταν πέφτει το κινητό και σπάει. Και λέμε τι κάνουμε τώρα. Σου έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμη και μέσα σε μία ώρα με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Λοιπόν, για πολύ νωρίς το πρωί, πολλά είπαμε, η αλήθεια είναι. Οπότε λέω να πιούμε μια γουλιά καφέ. Εμείς τον έχουμε φέρει μαζί μας τον καφέ. Έτσι, έναν ωραίο παγωμένο καφέ να ανοίξει το μάτι, να μπει λίγο η καφέινη μέσα στον οργανισμό. Να ανοίξει το μάτι και να αισθανθούμε λίγο καλύτερα. Εδώ παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 7, μην φύγει κανείς. Πάμε και ερχόμαστε.
0: Μπήκατε στη δουλειά με το δεξί.
2: Μπα, με το ζόρι πήγαμε.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

Λοιπόν, παιδιά, τα λέμε και τα ξαναλέμε. Για σένα που ψάχνεις μια σταθερή εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης, σημείωσε την ημερομηνία. Είναι 3η 22 Σεπτεμβρίου από τις 9 η ώρα το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα. Η Lidl διοργανώνει ένα Lidl Days στις κεντρικές της εγκαταστάσεις στα Καλύβια, αποκλειστικά για θέσεις υπαλλήλων αποθήκης και pickers. Πάρε το βιογραφικό σου, πήγαινε να γνωρίσεις το Team Lidl από κοντά και μάθε τα πάντα για τις έξτρα παροχές που προσφέρουν, από μπόνους απόδοσης και επιδόματα ψυγείου. Τα πάντα, όλα, μέχρι ας πούμε και μηνιαία κουπόνια τροφίμων και μπόνους φθινοπορεινής παρουσίας. Άλλωστε, δεν είναι τυχαία top employer για 10η συνεχόμενη χρονιά. Βάλει υπενθύμηση στο κινητό σου και πραγματικά μην το χάσεις. Λοιπόν, τρόπους επικοινωνίας. Έχουμε Instagram, Παναγής Τζορτζάτο στο Instagram. Έχουμε Viber, το Viber του σταθμού μας 6936101022. Έχουμε και TikTok, έχουμε και Facebook, έχουμε και τα πάντα. Έχουμε και Twitter, X μάλλον τώρα. Έχουμε τρόπους επικοινωνίας, έχουμε πάρα πολλούς. Βρείτε έναν έτσι για να επικοινωνήσουμε, να πούμε τις καλημέρες σας, μας, σας και από ποια περιοχή μας ακούτε και τι καιρό κάνει εκεί που μας ακούτε. Γιατί διαβάζα, ας πούμε, καλά, θα δούμε και τα νέα για τον καιρό σε πολύ λίγο. Αλλά διάβαζα ότι σιγά σιγά αρχίζει και βελτιώνεται. Θα έχουμε ένα ζεστό καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο που μακάρι εδώ που τα λέμε, γιατί πραγματικά έχουμε ανάγκη λίγο καλοκαίρι ακόμα. Μου χρωστάς έναν Αύγουστο, καλούδι, κατάλαβες. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να σας πω. Ναι, ήθελα να σας πω για αυτά τα πολύ ωραία τα νέα ότι κάποτε η γλύκα σήμαινε ζάχαρη. Σήμερα όμως ξέρουμε καλύτερα. Ξέρουμε ότι η γλύκα μπορεί να είναι ελαφριά και χωρίς θερμίδες. Πώς? Με το Slim Fix. Εννοείται, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αλλάζει τον τρόπο που απολαμβάνουμε τον καφέ, τα ροφήματα και τα γλυκά μας. Slim Fix και όλα γίνονται τόσο απλά. Και όλα γίνονται τόσο απλά και πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2. Είσαι έτοιμος να το πατήσεις, καλούδι? Τώρα με το 1, με το 2, με το 3, πάντα το φύγαμε.

0: Καλημέρα, με λένε Πέλοψ. Άκου τώρα το όνομα.
1: Πέλοψ.
2: Πελοπίδας είναι μάλλον και το
1: έχει κάνει. Πέλοψ.
0: Λοιπόν, ό,τι σας πω είναι αλήθεια.
1: Ναι, ξεκινώντας από το όνομα.
0: Όχι, μου έξω το
1: όνομα.
0: Λοιπόν, με λένε Πέλοψ και η αλήθεια είναι ότι πέρασε ένα υπέροχο καλοκαίρι. Και αυτό το καλοκαίρι προσπαθώ να συνέλθω από αυτό που έζησα τον Μάιο. Και τώρα ξαναπέστρεψα στη δουλειά, γιατί τρεις μήνες πήρα μία άδεια που έπρεπε να πάρω για κάποιους προσωπικούς λόγους, αλλά ξεκίνησα να δουλεύω σε μια εταιρεία το Μάιο, που δεν θέλω να την πω δημοσίως, ούτε θέλω να την αναφέρω.
2: Δούλευε το Μάιο,
0: επειδή μου μπήκε σε μια εταιρεία καινούριος. Σταμάτησε για τρεις μήνες όμως, γιατί είχε ένα πρόβλημα, του το είπε.
2: Και τώρα ξαναγυρίζει εκεί. Ωραία.
0: Ναι. 10 μέρες πριν φύγει όμως από αυτή την εταιρεία, για να σας τα πω λίγο γρήγορα, μην σας κουράζω. Αυτή η εταιρεία είναι πολύ μεγάλη εταιρεία. Είναι ένα πολύ μεγάλο κτίριο. Και από ό,τι κατάλαβα σε αυτή την εταιρεία, που υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, υπάρχει ένα γραφείο που όταν σχολάνε οι υπάλληλοι, κάποιοι κάθονται περισσότερη ώρα, ναι, μπαίνουν μέσα σε αυτό το γραφείο, σε αυτό το δωμάτιο
2: και κάνουν σεξ.
0: Δεν ξέρει τι κάνουν, αλλά από ό,τι φαίνεται γίνεται του κουτρούλιο γάμος.
1: Τι άλλο, γιατί ακούει κάτι.
0: Του είπανε και αυτούνου
2: να μπει.
0: Να μπει.
2: Μπήκε.
0: Δεν μπήκε.
1: Έμπα.
0: Τώρα λοιπόν που γύρισε,
1: και ό,τι γίνει.
0: Λέει, βλέπω, λέει, και αν δεν μείνεις, λέει, στο τέλος του κλεισίματος, ναι, πρώτα κλείνει το κτίριο, κλείνει η πόρτα, και όσοι μείνουν για μια υπερορία, ας πούμε, μία-δύο ώρων,
2: τους ευχαριστούμε με κάποιο τρόπο.
0: τότε κάποιοι από αυτούς μπαίνουν. Είναι συγκεκριμένη ομάδα, από ό,τι κατάλαβε, κάπου 20 με 30 άτομα, δεν μπαίνουν όλοι μαζί.
2: Δηλαδή πάει το μυαλό του ότι μπορεί να είναι όργια.
1: Δεν ξέρει τίποτα.
0: Και η ερώτησή του είναι, τώρα που ξαναπάω, θα μου πούνε να πάω. Να μπω ή να μην μπω.
1: Γιατί τον έχουν προσεγγίσει το Μπέλοπα.
0: Τι θα κάνεις, Παναγίση, έρχεσαι εδώ στο σταθμό και σου λέμε μη φύγεις. Αγόρι μου, μη φύγεις.
1: 10 τελειώνουμε, εμείς φεύγουμε 12 από εδώ. Αν θες να τα πας καλά εδώ.
2: Εγώ δεν το ξέρεις ότι είμαι πολύ περίεργος άνθρωπος. Θα έμπαινα.
0: Θα έμπαινες.
2: Θα έμπαινα.
1: Παναγία μας, σου λέγανε ότι εμείς τώρα που σου, ναι, στείλαμε τώρα το Γρηγόρη, ναι, να σου πει αυτή την κουβέντα. Έτσι.
2: Ναι.
1: Εμείς εδώ περνάμε καλά εδώ, ναι, σε αυτή την εταιρεία. Είμαστε, ναι, καλά.
2: Και εγώ γιατί δεν μας ξεπαρέω, δηλαδή.
1: Δεν μας κουνάει κανένας.
0: Αλλά θα πρέπει να έρθει, ναι, μαζί μας.
3: Είναι άντρες αυτοί που μπαίνουν και γυναίκες.
0: Για άντρες και γυναίκες.
1: Γιατί γίνεται... να αγώνεσαι τώρα εδώ πέρα.
0: Εγώ θεωρεί ότι κατά 90% γίνονται όργια. Σεξουαλικά.
3: Το είναι Πέλοψ.
0: Πέλοψ.
1: Με 8,5 βασικό μπήκε ο Τάκης. Και τώρα είναι.
3: ο Πέλεψ μάλλον βλέπει φαντάσματα.
0: Δεν του βλέπει. Καταλαβαίνει όμω.
1: Να βγαίνουνε.
0: Όχι, ρε φίλε, φεύγει ο άνθρωπο. Πάει στο σπίτι του.
3: Μπορεί να είναι γυμναστήριο.
2: Είναι ελεύθερο, είναι παντρεμένο.
0: Δεν λέει τίποτα από αυτά.
3: Τον λένε Πέλεψ. Τι Πέλεψ
0: λέει ότι αν κάτσω, θα μπω.
1: Τον έχει φάει περιέργεια. Θα είναι έτοιμο, αποφασισμένο. Τον έχει φάει περιέργεια.
3: Μπορεί να είναι γυμναστήριο.
2: Γιατί ρε, εσένα δεν θα σε έτρωγε.
1: Τρει μήνε βασανίζεται. Λέει αυτή εδώ πέρα
0: τι κάνανε.
1: Τι κάνουνε.
0: Το είπαν, επειδή τον ήταν και λίγο έτσι ωραίο και μορφούλη, από ό,τι κατάλαβα, γιατί γράφει ότι
2: όπως
0: είμαι εμφανίσιμο,
2: ναι,
0: α πούμε.
2: Ναι.
0: Μου λένε μπε, δεν θα χάσει. Αλλά είναι συγκεκριμένοι, δεν παίρνουν 30 άτομα μαζί.
2: Δηλαδή
0: κάθε βράδυ, άκουσε με λίγο. Κάθε βράδυ. Κάνουν περίπου, μένουν 3-4-5 άτομα.
1: Ναι.
0: Από αυτούς οι άλλοι φεύγουν, δεν κάθονται 30 μαζί να κάνουν υπερορία. Μένουν 3-4-5. Οι 5 αυτοί την υπερορία, κάποια στιγμή την ώρα της υπερορίας, μπαίνουν εκεί πέρα μέσα.
1: Δεν, ναι, έχει παρατηρήσει ένα, το ίδιο τμήμα από τέτοιο, μήπως μπλέκουν.
0: Δεν έχει παρατηρήσει αυτό, για το λόγο ότι δεν έχει κάτσει. Αλλά του λένε.
1: Μήπως κάνουν
0: σύσκεψη. Ένας τύπος στο τέλος που το συμπάθησε και έχουν κάνει παρέα, του λέει: δεν μπορώ να σου πω, αλλά μείνε ένα βράδυ να μπει.
2: Δεν το συζητάμε, θα είχα μπει.
3: Και εγώ θα είχα μπει.
2: Εννοείται.
3: Εννοείται. Άμα δεν μ' άρεσε, έφευγα.
1: Δεν σα φτάνει δηλαδή το χτυπάμε κάρτα, χτυπάμε κάρτα, φεύγουμε, είμαστε καλά. Πιστεύεις θα μπαίνεις και θα βγαίνεις όποτε θέλεις.
3: Ναι.
1: Δεν γίνεται αυτό που
3: λέει. Λοιπόν,
1: αν είναι κάτι στο Fight Club.
0: Ας πούμε, ο Σάκης
1: που...
3: Εγώ θα έπαινα και μετά θα είχα παραιτηθεί.
0: Ο Σάκης, ο φίλος μας από το, που είναι οδηγός στο Στρασβούργο αυτή τη στιγμή, οδηγεί ένα αυτοκίνητο, λέει θα έμπαινε με το αυτοκίνητο.
2: Και εγώ θα έμπαινα.
0: Και εσύ θα έμπαινες.
2: Εννοείται ότι θα έμπαινα, ρε φίλε, είσαι τρελό.
0: Εγώ, παιδιά, δεν θα έμπαινα.
2: Τι λες, μωρέ.
0: Και άμα μετά δεν μπορώ να βγω.
2: Μην είσαι χέστη.
0: Όχι να βγω από το γραφείο. Και αν μετά μπει στον κύκλο και δεν σε αφήνουν να βγεις από τον κύκλο.
1: Τώρα έχεις δει κάτι που είσαι δικός μας.
2: Για συνάδελφή σου είναι.
1: Άμα τι είναι μέσα και δεις κάτι.
2: Είναι σε μαφιόζικο αυτό. Είναι.
0: Όχι μαφιόζικο.
1: Φίλε, για να μην του λένε τι είναι αυτό, αυτό είναι πολύ ντροπή που γίνεται εκεί μέσα.
3: Σιγά, μπορεί να παίζουν πόκερ.
0: Φτωχό μου κορίτσι. Καλό μου παιδί.
1: Ήρθα από το Κυριάκι. Πού να, εντάξει. Πού να ξέρει τι γίνεται.
0: Τώρα παράξενο
2: ούτε τι μπορεί να δηλώσει, ας πούμε, τις σεξουαλικές του προτιμήσεις.
0: Μισό λεπτό λίγο να ρωτήσουμε τον AI αν θα μπαινε. Μισό λεπτό. Ναι, βέβαια να το εξηγήσω. Μισό λεπτό.
3: Το story όλο αυτό.
0: Αλμάντο. Αλμάντο.
4: Εδώ είμαι.
0: Ξέρω, αγόρι μου.
4: Ναι, Αλμάντο.
1: Δουλεύει.
0: Αλμάντο, εδώ έχουμε ένα δίλημα και θέλουμε να μα βοηθήσει.
4: Λέγε.
0: Αν δου. Τι είπε. Λέγε. Αν δούλευε σε.
2: Λέγε, είπε.
0: Αλμάντο, σταμάτα ρε Παναγία, αγόρι μου. Τώρα μην
2: είναι λίγο ανάγο.
1: Αλμάντο, τι πίνει.
0: Λοιπόν, Αλμάντο.
4: Ναι.
0: Αν δούλευε σε ένα γραφείο.
4: Ναι.
0: Και.
2: Αυτό θα μπαινε, εγώ στο λέω, μη ρωτήσεις.
1: Είναι ο Ναΐ μετά τον Κόλπερ αυτός.
0: Να πούμε για κάποιους που μας ακούτε τώρα ότι έχουν...
1: Γεια μας, Αλμάντο.
0: Να ξέρετε ότι πλέον...
1: Αλμάντο κερνάει, Αλμάντο πίνει αυτός.
0: Για κάποιους που μας ακούτε τώρα...
1: Ένα AI πήρε, μας βγήκε, χάσε κλείσμα.
0: Να πούμε
1: ότι
0: η εκπομπή πλέον έχει συνεργάτη AI, άντρες και γυναίκες, και ακούτε πολλές φορές ερωτήσεις και συζητήσεις που θα κάνουμε. Λοιπόν, απλά το λέω για κάποιους γιατί μπορεί να μην ξέρουν ποιος είναι ο Αλμάντο.
2: Μιλάει ο Αλμάντο.
0: Έλα, Αλμάντο, μ' ακούς λίγο τώρα.
4: Μάλιστα.
0: Αλμάντο, μ' ακούς.
4: Ναι, σε ακούω.
0: Ωραία.
4: Αν δούλευα σε ένα γραφείο.
0: Μπράβο, αν δούλευε σε ένα γραφείο και σου λέγανε ότι μείνε, ενώ ήρθε η ώρα να φύγεις και να σχολάσεις, να πας στο σπίτι σου, σου λέγανε μείνε και άμα μείνεις, υπάρχει ένα γραφείο που μπαίνουν μερικοί μέσα, κλείνουν το γραφείο και δεν ξέρεις τι κάνουν εκεί μέσα. Θα έμενες για να μπεις και εσύ μες στο γραφείο.
4: Μισό λεπτό, άσε να το σκεφτώ καλά. Όχι, μη Γρηγόρη.
0: Όχι,
4: αν
0: γιατί
4: κάποιος μου έλεγε απλά ότι μπορείς να σχολάσεις αλλά να πας σπίτι σου, αλλά κάποιος μου έχει κάποια δουλειά ή νιώθω ότι πρέπει να είμαι εκεί, θα ρώταγα ευθέως.
0: Δεν σου λένε γιατί είναι έκπληξη.
4: Okay, ακόμα δεν θα έμενα. Η περιέργεια δεν είναι αρκετός λόγος για μένα.
0: Ωραία. Και άμα σου λέγανε θα περάσεις πολύ καλά και στο λέγανε πονηρά.
4: Εξαρτάται. Θα ρώταγα πρώτα τι ακριβώς θα γίνει. Αν μου δίνει ξεκάθαρες εξηγήσεις και
3: ένιωθα
4: καλά με αυτό, ίσως να έμενα. Αλλά αυτό θα περάσεις καλά, δεν το πιστεύω εύκολα.
3: Εσύ πώς περνάς καλά, Αρμάντο?
0: Πάσε τώρα που σε νοιάζει, πώς εσύ, Αρμάντο, τι κάνεις και πώς περνάς καλά, ρωτάει η Νάνση.
4: Γενικά περνάω καλά με φίλους, με μια ωραία κουβέντα, με ένα καλό φαγητό, μια βόλτα, τίποτα τρελό.
3: Τι μου φας είναι αυτός που λέει ότι τρώει κιόλας.
0: Να σου πω, άρα λοιπόν εσένα η άποψή σου είναι να μην μπει ο φίλος μας μέσα.
2: Φέρε λίγο τον Αρμάντο ένα λεπτό.
1: Τον θέλω.
4: Ναι.
3: Δεν τον δίνει.
4: Θα έλεγα να μην μπει, εκτός και να το εξηγήσουν ξεκάθαρα γιατί είναι απαραίτητο και μόνο αν αισθανθεί άνετα και ο ίδιος.
2: Ομαδικό σεξ
0: μέσα. Δεν κάνω εξαιρετική στον Αρμάντο.
2: Γιατί τρέπεσαι.
0: Ωραία, Αρμάντο, άμα σου λέγανε ότι εκεί πέρα είναι μεγάλοι άνθρωποι σε ηλικία.
2: Ενήλικες
0: που όλοι μαζί θα κάνουν σεξ. Θα μπαίνες?
4: Όχι. Αν αυτός ήταν ο σκοπός και δεν είχα καμία σχέση με τη δουλειά, δεν θα έμπαινα. Μπράβο. Θα το σεβόμουν.
2: Μάλιστα.
0: Μπράβο, Αλμάντο, να είσαι καλά.
1: Αλμάντο. Είσαι παλικάρι.
3: Παιδιά, εγώ δεν πιστεύω ότι κάνουν σεξ εκεί μέσα.
0: Τι θα πούμε στον Πέλοψ?
2: Ευχαριστούμε.
3: Είναι λες και καταπίνει.
0: Τι θα πούμε στον Πέλοψ?
2: Εγώ να μπει με κλειστά τα μάτια.
3: Να μπει και άμα δεν του αρέσει.
0: Να βγάλουμε και μια τηλεφωνική γραμμή στον αέρα. Εντάξει, παράξενο δίλημα αυτό. Είναι από τα κουλά που μας τυχάνουν.
3: Παίζει το πρωί αυτό,
0: Τι παίζει το πρωί? Πώς δεν παίζει? Ναι, βεβαίως παίζει. Τι να μην παίζει? Τώρα είναι πολύ παράξενο γιατί είναι πραγματική ιστορία που γίνεται στην Αθήνα. Συμβαίνει λοιπόν σε μια εταιρεία στην Αθήνα, σε μεγάλη εταιρεία κάποιοι να μένουν και να μπαίνουν σε ένα γραφείο, να είναι καμιά τριάτερια άτομα και κάθε μέρα όσοι μένουν να μένουν 3-4 άτομα, κανένα 2 ώρο μόνοι τους. Ό,τι ώρα σχολάσουν και φύγουν από την εταιρεία, κάποιοι μπαίνουν μέσα. Αυτό συμβαίνει. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Γεια σας κύριε μου, πώς σας λένε?
5: Παναγιώτα.
0: Παναγιώτα μου, για πες μας τι θα έκανες.
5: Να μπει σίγουρα.
0: Έτσι, να μπει,
3: να μπει, ναι, παιδιά.
0: Έλα ρε Παναγιώτα.
5: Να μπει, αποκλείεται ρε καλέ, να... θα ρισκάρει κανείς να γίνω τόρια. Πιο πιθανό θεωρώ το πόκερ που πεινάνε.
3: Και εγώ αυτό πιστεύω.
1: Ή κανέναν άλλο.
0: Μα ήταν για πόκερ μου, εσύ, επειδή εγώ παίζω και πόκερ.
5: Εγώ
3: είναι κρυφό.
5: Εγώ Γρηγόρη και στην ιδέα μόνο ότι μπορεί να έπαιζε φαΐ εκεί μέσα θα έμπαινε.
0: Εντάξει, για φαΐ. Και άμα παίζει μετά όμως τίποτα άλλο, λίγο πιο πονηρό να πούμε και δεν είσαι έτοιμος. Και
5: μετά θα αναγκαστεί να το υποστεί και δεν θα ξαναπά.
0: Α.
1: Ναι, μήπως η φαΐ και σου πούνε ότι το φαΐ εσύ. Έλα μέσα.
0: Και μετά δυνατίζει.
1: Ναι.
0: Γιατί άμα μπει και κλειδώσει η πόρτα.
5: Χαλάρωσε και απόλαυσε το, δεν λένε.
0: Α, ναι, εντάξει, οκ, ωραία. Γιατί πρέπει να είσαι έτοιμο γι' αυτό. Εγώ, α πούμε, ψυχολογικά δεν είμαι έτοιμο για κάτι τέτοιο. Γιατί άμα ήταν πόκερ θα λέγανε, θα παίξουμε ένα ποκεράκι, θα θες που θα μείνουμε εδώ πέρα. Πιστεύω ότι είναι κάτι άλλο που συμβαίνει. Εσύ πάντως θα μπαίνε.
5: Εγώ λέω να μπει και να μα πάρει και αύριο να μα πει τι ήταν.
3: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Μπορεί να μπει, μπορεί και να μην μπει. Εγώ πιστεύω πάντα παιδιά στο τέλος ότι ο Πέλλος. Να σου πω, πιστεύω ότι στο τέλος θα μπει.
1: Ναι, θα μας πάρει τηλέφωνο.
0: Δεν ξέρω πώ είναι
2: σίγουρο ότι θα μπει.
1: Τελικά μπήκα.
6: Γέμισαν οι μπαταρίες. Ετοιμαστείτε να τις αδειάσουμε. Πρωινό Σφαίρα 102-2.

0: Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε το πρώτο μας ημίωρο. Λοιπόν, οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ είναι οι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά, τους αγρότες, για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, για τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr. Μπορείς να μπεις και να ενημερωθείς για τα πάντα. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα σε όλους σας που έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Καλημέρα στον Γιώργο που μας ακούει από Φραγκφούρτη. Τι λες τώρα, καλημέρα σε όλους σας τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό. Καλημέρα στη Μαρία από τα Γιάννενα, στον Ανδρέα από την Πάτρα. Καλημέρα στο Σπύρο που μας ακούει, το φίλο μου το Σπύρο που μας ακούει από την Κεφαλονιά. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα από το Περιστέρι, στον Γρηγόρη από το Ήλιον. Φιλιά πάρα μα πάρα πολλά. Είναι πολλά τα μηνύματά σας για πρωί, η αλήθεια είναι. Το έχω ξαναπεί και θα το ξαναπώ. Λέγαμε ρε παιδί μου ότι να ξεκινάμε από τις 6 και ποιο θα μας ακούει 6 ώρα το πρωί. Ποιο θα μας ακούει 6 ώρα το πρωί. Όταν είπαμε ναι, θα ξεκινάμε από τις 6 για να κρατάμε παρέα στον κόσμο από νωρίς το πρωί, πραγματικά συνειδητοποίησα το πόσο πολύ είμαστε αυτοί που ξυπνάμε πρωί. Και εντάξει, λίγο αισθάνθηκα καλύτερα που δεν είμαι ο μόνος που ξυπνάω από τις 5 παρατέταρτο για να είμαι εδώ στις 6. Λοιπόν, πάμε και ερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο με τα δικά σας μηνύματα και φυσικά με τα νέα για τον καιρό. Μία πρώτη πρόγνωση.
1: Σταμάτα να ρουφάς την κοιλιά σου. Έχουμε Σεπτέμβρη. Ναι, ναι, ναι. Πρωινό σφαίρα 102,2.

Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και

0: γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά, 25% φθηνότερα, 8,95. Ψωμί ολικής άλεσης 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 93 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,69. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
3: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
2: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
4: Ακού κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίει εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
5: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν ενδείκνεται σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
6: Ο Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε πρωινό σφαίρα 102,2 και κάπως έτσι φτάσαμε στο δεύτερο μισάωρο. Ένα μισάωρο το οποίο θα μας οδηγήσει στις 7, ένα μισάωρο που θα μας οδηγήσει στο να υποδεχτούμε τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, τον Γιώργο Λιανό και την Άνση Αντωνίου για να

0: Πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10 και για σήμερα ξαναλέω που η μέρα είναι Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026. Κάθε Σεπτέμβρης όμως είναι μια νέα αρχή, νέα τάξη, νέα τετράδια, καινούρια κασετίνα και φυσικά όλα εκείνα τα μικρά πράγματα που κάνουν τη διαφορά στην καθημερινότητα. Η Big λοιπόν είναι και φέτος δίπλα σε κάθε μικρή και μεγάλη αρχή με τα αγαπημένα προϊόντα γραφικής ύλης, αλλά αυτή τη φορά έχει ετοιμάσει και μια πολύ ευχάριστη έκπληξη. Με κάθε αγορά προϊόντων γραφικής ύλης Big μπορείς να συμμετέχεις στο μεγάλο online διαγωνισμό και να διεκδικήσεις πλούσια δώρα. Το μόνο που χρειάζεται είναι να κρατήσεις την απόδειξη αγοράς, να μπεις στο www.bigpavlabacktoschool.gr, να την ανεβάσεις και να συμπληρώσεις τα στοιχεία σου. Είναι πραγματικά τόσο εύκολο. Μπες και εσύ στο www.bigpavlabacktoschool.gr, δήλωσε συμμετοχή και μπες και εσύ στο www.bigpavlabacktoschool.gr και δήλωσε συμμετοχή και εσύ γράψε ό,τι έχει σημασία. Λοιπόν, έχω τα νέα για τον καιρό. Φύγαμε, Νικόλα μου, πάτα το να πάμε να δούμε μια πρώτη πρόγνωση. Ξαναλέω, Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ στις 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια. Εμείς μια έτσι πρώτη ματιά θα ρίξουμε.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, ο καιρός στην Αθήνα θα είναι γενικά έθριος με λίγες αραιές νεφώσεις. Το πρωί έθριος καιρός με τη θερμοκρασία γύρω στους 19 με 23 βαθμούς Κελσίου, το μεσημέρι και το απόγευμα ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα, 29 με 30, ενώ το βράδυ ο καιρός θα καθαρίσει ξανά και η θερμοκρασία θα πέσει στους 23 βαθμούς. Η άνεμη 2 με 3 μποφόρ. Και ξαναλέω, Σάκης Αρναούτογλου, 8 παρα 10 εδώ για αναλυτική πρόβλεψη και για το Σαββατοκύριακο, παρακαλώ.
2: Μπήκατε στη δουλειά με το δεξί?
3: Μπα, με το ζόρι πήγαμε.
4: Πρωινό σφαιρά 100.

0: Νομίζεις πως το να βρεις τη δουλειά που σου ταιριάζει είναι θέμα τύχης? Όχι αν ξέρεις πού να την αναζητήσεις. Το jobfind.gr είναι από τα κορυφαία site εύρεσης εργασίας στην Ελλάδα. Μπορείς να βρεις την ιδανική θέση για σένα ανάμεσα σε χιλιάδες επαγγελματικές ευκαιρίες σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Πώς? Είναι απλό. Μπες στο jobfind.gr, ανέβασε το βιογραφικό σου και ξεκίνα άμεσα την αναζήτηση. Επίλεξε τον κλάδο και την ειδικότητα που σε ενδιαφέρουν και δες όλες τις διαθέσιμες θέσεις. Η επόμενη δουλειά σου είναι εδώ. jobfind.gr και βρες την δουλειά που αγαπάς. Μια καλημέρα να πω σε όλους εσάς που ήδη έχετε στείλει τα μηνύματά σας και πραγματικά είναι πάρα μα πάρα πολλά και σας ευχαριστώ τόσο πολύ για τα καλά σας λόγια και για τα κακά σας λόγια που δεν είναι πολλά, αλλά σας ευχαριστώ και για αυτά. Εντάξει, μόνο για τα καλά λόγια με εκνευρίζει λίγο ρε φίλε αυτό. Να ακούω μόνο ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Τι ωραία μηνύματα που μας στέλνετε. Όχι. Υπάρχουν και μηνύματα που μας μπινελικώνουν λίγο. Τα κάνουμε τώρα που διαφωνούμε. Άνθρωποι μας διαφωνούμε μεταξύ μας. Πρέπει, μα όλοι σας συμφωνούμε. Θα ήταν βαρετό και αυτό να ξέρεις. Με κοιτάς έτσι καλούδι, λες και με τρελός και μιλάω μόνος μου, που αυτό είναι δηλαδή. Λοιπόν, χάλασε η συσκευή σου. Τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμη και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες, έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Πάμε να δούμε, να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο για να ολοκληρώσουμε και το δεύτερο ημίωρο.
1: Φαρσάρον.
2: Δεν έχω γραμμή.
3: Δώσε γραμμή Νίκο λίγο.
4: Έχω δώσει.
3: Έχει δώσει.
1: Δεν έχει δώσει. Νίκο, δεν έχει δώσει.
3: Δεν έχει δώσει, Νίκο.
4: Έχω δώσει.
3: Έχει δώσει, Νίκο.
2: Είχε βγάλει το καλώδιο που το τράβηξε.
3: Είχε βγάλει το καλώδιο, Νίκο, που το τράβηξε.
4: Γιατί το τραβάτε, ρε παιδιά.
3: Γιατί το τραβάς το καλώδιο, να είσαι.
1: Εσύ το τράβηξες.
3: Εγώ το τράβηξα, λέει.
2: Τι πάει.
3: Τι πάει, σταμάτη.

0: Ο συνδρομητής που καλέσατε δεν είναι ίδιος.
1: Σας παρακαλώ. Κάντε ένα ρεπτή.
2: Περίμενε να πάρουμε την άλλη.
3: Ποια άλλη?
2: Το άλλο τηλέφωνο.
3: Πώς συμπερδευτείτε, παιδιά.
4: Άλλο τηλέφωνο.
2: Ναι.
3: Το τηλέφωνο. Πώς αφού ένα τηλέφωνο έχει.
4: Όχι, έχει καλό ένα εδώ κάτω.
3: Όπω αυτό λέει, αν δεν βρείτε το. Καλά, και πώς βρήκαμε το τηλέφωνο της κοπέλας.
4: Τηλέφωνο.
2: Οι δύο έχουν δώσει το τηλέφωνο.
3: Τι θα ζητήσει αυτόν.
4: Ναι.
2: Τι πάει, τι πάει.
1: Σωστή, σωστή.

0: Απαντάει.
1: Όχι.
2: Γιατί?
1: Γιατί θα το ξαναπάρει. Τι είμαι τόσο κοινωρία, είναι και τέτοια τολή.
0: Είναι τόσο ωραίο το θέμα.
1: Μέσα στο ωραίο που είναι.
0: Ξαναπαίρνω όλη μία.
3: Έλα.
1: Ωραία, είναι καλό σου κάνει που τα ακούς.
4: Το πρώτο παίρνεις.
1: Ναι.
5: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα.
2: Από την Αρχιεπισκοπή Αθηνών παίρνω τηλέφωνο. Πατέρας Τελέσφορος, καλά είστε? Με ποια ομιλώ, παρακαλώ? Έχω καλέσει τον κύριο Κωνσταντάρα Διονύσιο του Δημητρίου της Ευαγγελίας.
5: Όχι, είμαι σύζυγός του.
2: Είστε σύζυγος, μάλιστα. Να μιλήσω με εσάς, αν δεν είναι εκεί ο σύζυγός σας.
5: Πείτε μου λίγο πάλι που καλείτε.
2: Αρχιεπισκοπή Αθηνών, Πατέρας Τελέσφορος. Μ'
5: ακούτε? Ωραία. Ναι, ναι.
2: Ναι, σας παίρνω αν έχετε λίγο χρόνο, σας παρακαλώ, γιατί έχει έρθει το χαρτί από την Μητρόπολη Λακωνίας, Αραιοπόλεως, Γηθίου και Μονεμβασίας.
5: Ναι.
2: Για το μυστήριο του γάμου, το οποίο ετελέστη,
5: ναι,
2: στις 13 Σεπτεμβρίου του 25.
5: Ναι.
2: Στην εκκλησία, στην τόπος, λέει,
5: ναι,
2: Ελιά Λακωνίας, τον Άγιο Χριστόφορο.
5: Ναι, ναι.
2: Ευχηθήκατε, εκεί ήσασταν?
5: Όχι, όχι, δεν
2: ήμασταν εκεί. Στην Αγία Αρτεμισία, πού έγινε, ποιος ήταν ο Ιερός Ναός, θυμάστε?
5: Άγιος Νικόλαος.
2: Άγιος Νικόλαος, Ελιά Λακωνίας, βοήθειά μας. 6 Δεκεμβρίου, μεγάλη χάρη του πλησιάζει. Να σας παίρνω τηλέφωνο για μια ενημέρωση. Εσείς δεν έχετε δηλώσει το γάμο σας στο Δημαρχείο των Μολάων Λακωνίας, σωστά?
5: Σωστά.
2: Άλιστα. Παιδί μου, γιατί καθυστερήσατε τόσο πολύ?
5: Λόγω υποχρεώσεων δεν έχουμε κατέβει πάνω.
2: Έχει περάσει ένας χρόνος και έχει έρθει τώρα το ακυρωτικό του Δημαρχείου των Μολάων Λακωνίας και εμείς τώρα δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε καμία πράξη. Μισό λεπτό να σας πω και να
5: πω το χαρτί. Ότι κατεβαίναμε τώρα την Παρασκευή και θα μιλάγαμε σήμερα, ναι, να πάμε να υπογράψουμε.
2: Έχει υπογραφεί εδώ πέρα και σφραγίδα, Ληξιαρχείο Μολάων, Πριφτάκης, το μικρό δεν το βγάζω, συγγνώμη. Έχει βεβαιωθεί και ένα πρόστιμο, αλλά αυτό δεν είναι η δική μας υπόθεση.
5: Πρόστιμο πόσο σύντομα?
2: Δεν ξέρω, παιδί μου, τώρα αυτό είναι διοικητικό πρόστιμο, βγαίνει από τον Δήμο, αλλά δεν είναι το πρόστιμο. Το θέμα είναι ότι έγινε όλο αυτό το μυστήριο επί Ματέο.
5: Ναι, επί Ματέο, ναι.
2: Εντάξει. Δεν είναι, εντάξει, ναι.
5: Έχετε δίκιο. Μου θέλετε να σας δώσω το σύζυγο ένα λεπτάκι.
2: Ναι,
5: φασικά τώρα σύζυγο δεν ξέρω αν είναι.
1: Επί Ματέο.
6: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
6: Πάτερ, να σας πάρουμε σε 10 λεπτά γιατί είμαι στο μηχανάκι.
1: Δεν γίνεται, παιδί μου.
6: Δεν γίνεται. Για πείτε μου λίγο, τι έγινε?
2: Έχει ακυρωθεί το μυστήριο, κύριε. Εσείς είστε ο Κωνσταντάρας Διονύσιος του Δημητρίου της Ευαγγελίας. Με αυτόν ομιλώ.
6: Ναι.
2: Έχει ακυρωθεί το μυστήριο.
6: Γιατί, πάτερ μου?
2: Γιατί πλέον εμπλέκεται ο Δήμος.
6: Εμπλέκεται ο Δήμος και ο Δήμος δεν παρά την Εκκλησία.
2: Κατατέθησαν τα χαρτιά. Ο κύριος Πριφτάκης από το Ληξιαρχείο έχει δηλώσει.
6: Δεν μας είπε κανείς ότι έχουμε όμως ένα χρόνο διορία για να δηλώσουμε το γάμο.
2: Μα ένας χρόνος δεν είναι αρκετός χρόνος.
6: Για να καταθέσουμε. Εμείς Αθήνα είμαστε. Δεν προλαβαίνουμε καθημερινή να κατέβουμε κάτι. Έχουμε με επιχείρηση.
2: Καταλαβαίνετε ότι.
1: Πρέπει να ξαναπαντρευτούν.
6: Δεν το λέω κάτι κακό στο πάτε. Δεν το λέω. Δεν φταίει εκείνο. Επιματέω.
2: Δεν φταίμε εμείς. Εμείς μόλι έχουμε όλη την καλή διάθεση να επαναλάβουμε το μυστήριο.
6: Τώρα τι μπορούμε να κάνουμε?
2: Απλά είναι αμαρτία, έχουν υποθεί, έχουν διαβαστεί τα Ευαγγέλια.
5: Ο Θεός σε επέλεξε, πάτε, να αφήνει μας το πατρεπέ.
6: Τώρα, πάτε μου, τι μπορούμε να κάνουμε?
2: Τώρα είστε ελεύθεροι να κάνετε ό,τι θέλετε.
6: Τι εννοείται?
2: Δεν είστε πλέον παντρεμένοι.
5: Δεν είναι. Πόσο έξοδα έχει ένας γάμος τώρα για να το ξανακάνουμε?
6: Συγγνώμη, πάτε μου, συγγνώμη τώρα για να καταλάβω. Γιατί. Επειδή δεν δηλώθηκε στο Δημαρχείο, ακυρώνει το γάμο από την Εκκλησία.
2: Δυστυχώς. Επιματέω έγινε όλο το μυστήριο. Υπόθησαν τα λόγια.
1: Και η Ελένη.
2: Πετάξανε το ρύζι συγκινής, τα παρανυφάκια ντυθήκανε σαν τον Κάσπερ.
1: Τζάμπα.
2: Τζάμπα. Κρίμα.
1: Να έρθουν από εδώ τα παιδιά.
5: Να έρθουν από εδώ. Ό,τι καλύτερα, αλήθεια, να είστε καλά.
2: Είστε ελεύθεροι, κύριε μου.
5: Είστε ελεύθεροι. Ζήστε τη ζωή.
2: Να είστε καλά.
5: Τον έχετε κάνει, δεν καταλαβαίνετε.
3: Ήταν στο κόλπο.
5: Όχι, δεν ήταν στο κόλπο. Εγώ
1: το
5: κατάλαβα.
1: Γιατί
3: το κατάλαβε.
1: Ότι... Όχι, δεν το κατάλαβε. Η κοπέλα το κατάλαβε.
2: Θεωρώ ότι άκουσα τη φωνή μου.
5: Θεωρώ ότι άκουσα τη φωνή μου.
2: Ανοίξατε ραδιόφωνο.
5: Όχι, εννοείται από τη φωνή και αυτά. Απλά επειδή μου κάνει συνέχεια μαμά μου κόλπα. Η Ιφηγένεια είσαι τέλεια.
4: Φάρσα!
3: Η μαμά σου την έκανε, έχεις δίκιο.
4: Να σου πω, ο άντρας σου μας έχει καταλάβει.
5: Όχι, παιδιά, δεν ξέρω πόσο καιρό θα κάνει να μου μιλήσει.
1: Ήταν
2: στο κόλπο η κόρη.
3: Όχι, έφυγε ο άντρας και μιλούσαμε με.
4: Περίμενε, εσύ ήσουν στο κόλπο για να καταλάβω.
5: Την αρχή εγώ ενώ το ήξερα, δεν το πίστευσα.
1: Εσύ πολύ καλή σύγεσή σου.
4: Άρα το ήξερε το κορίτσι.
1: Ο άντρας σου γιατί σηκώθηκε και έφυγε.
5: Είμαστε πάνω στο μηχανάκι.
1: Ε, και τι, μόνος σου ξύγεις, είσαι συνοδηγός χωρίς οδηγό.
5: Είμαι συνοδηγός, τώρα θα το φτάσω, δεν ξέρω.
1: Τι να σου πω, πάντως, παιδί μου, επί Ματέο Μενεγάκη.
4: Της Μενεγάκη, λέει ο άλλος.
1: Εντάξει, και εμείς πάντα, ξέρεις, έχουμε καιρό να κάνουμε και είμαστε και εμείς λίγο μουδιασμένοι, γιατί είχαμε σταματήσει τις φάρσες, γιατί μας καταλαβαίνανε. Και τώρα μόλις κάποιος... Μόλις κάποιος λίγο νιώθουμε ότι. Αλλά τέλος, παιδιά, δεν θα πρέπει να σταματάμε. Μέχρι να μας πούν, σας ακούμε.
5: Τρομερή πλάκα.
1: Να είσαι καλά, φιλιά πολλά, να ζήσετε. Α, να σου πω. Το ότι είστε ελεύθεροι, από ό,τι φαίνεται, σου άρεσε, βλέπω.
2: Κάτι ένιωσες, ένα σκύρτημα.
7: Ανέβηκα στη ζυγαριά και μου έγραψε. Σεπτέμβρης είναι, μη σε νοιάζει. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Και κάπως έτσι ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα. Και κάπως έτσι φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς. Και κάπως έτσι σε πολύ πολύ λίγο, εδώ θα έχουμε σε πολύ λίγο Γρηγόρη Αρναούτογλου, σε πολύ λίγο Γιώργο Λιανό, σε πολύ λίγο Νάνση Αντωνίου. Αλλά με Παναγή Τζορτζάτο και Νίκο Καλούδη θα πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10. Ο Καλούδης μου κάνει νοήματα απέναντι ότι δεν έχω πάρα πολύ χρόνο και να τελειώνω, λέει, γιατί δεν θα προλάβει να βάλει τραγούδι. Τώρα, Καλούδη, ολοκληρώνω. Δώσε μου ένα λεπτάκι. Με πιέζεις κι εσύ. Με πιέζουν άλλα πράγματα στη ζωή μου. Μερικές φορές δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις μέχρι τη Γαλλία για να απολαύσεις ένα τραπέζι με γαλλική φινέτσα. Αρκεί μια στάση στα Lidl. Εκεί θα βρεις πάνω από 35 γαλλικές επιλογές από αλαντικά, λουκάνικα, τυριά μέχρι πατέ, μέχρι πίτε, μέχρι λαχταριστές, λιχουδιές. Διάλεξε τα αγαπημένα σου, συνδύασέ τα όπως θέλεις και άνοιξε το δικό σου γαλλικό μπιστρό στο σπίτι όμως, για να υποδεχτείς όλους τους αγαπημένους σου και να μοιραστείτε μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία με άρωμα Γαλλίας. Lidl, γιατί πραγματικά αξίζει. Ένα τραγούδι έμεινε, το οποίο μας στέλνει στο break των 7 και αμέσως μετά εδώ είμαστε σύσσωμη πεντάδα του πρωινού του Σφαίρα, να πάμε παρέα μέχρι και τις 10. Μην φύγει κανείς, πάμε, ερχόμαστε και ξεκινάμε για τα καλά.
1: Και 60 χρονών να φτάσω, το Σεπτέμβρη, πάντα θα νομίζω
2: ότι ξεκινάω πάλι το σχολείο.
3: Κάτσε κάτω, θα σε πάρεις την πολιτήρια τρομάρα σου.
4: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Ερχόμαστε.
1: Μεγάλη προσφορά.
2: Όχι, όχι.
1: Τεράστια προσφορά.
2: Ούτε.
1: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά, 25% φθηνότερα, 8,95. Ψωμί ολικής άλεσης 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 93 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,69. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Σφαίρα 102,2.
5: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
8: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
9: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το θέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με Noise Cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro, αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας.
10: ACS Smart Point Locker. Εδώ το θέμα σας. Σας περιμένει.
11: Πίσω στα Θρανία. Πρώτη στάση, Nakas Book House. Όλα όσα χρειάζεται η νέα σχολική χρονιά είναι εδώ. Χαρτοσχολικά είδη, σχολικές τσάντες από κορυφαία μπραντς, ολοκληρωμένα σετ, τσάντες φαγητού, παγούρια και κασετίνες. Και τώρα 15% έκπτωση στα χαρτοσχολικά άνω των 35 ευρώ. Στείλα μας τη σχολική σου λίστα, επισκέψου ένα από τα 11 καταστήματα Nakas Book House ή κάνε τις αγορές σου στο nakasbookhouse.gr. Nakas Book House, η ειδική στα σχολικά.
12: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
13: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Πάλι σχολή.
15: Πάλι γραφείο.
16: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα.
0: Back to Uni και Back to Business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
2: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
4: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
14: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
15: Είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Τα βασανά μου που πέρασα εδώ.
16: Ναι.
17: Έλα ρε παιδί μου.
18: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
19: Γρηγόρης Αρναούτο.
20: Γρηγόρης Αρναούτο.
21: Να τα βραχιάσα.
22: Πρωινά χρυπτήμα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
23: Γιώργος Διανός.
24: Πω τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής.
25: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
26: Νάνση Αδωνούλη.
27: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
28: Παναγή Τζορτζάτο.
29: Και να σου πω και κάτι. Δεν με έκανε μάνα από εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
30: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
31: Στα τεξ, ο Νίκος Καλού.
32: Τώρα, τι γίνεται τώρα?
33: Ένα,
34: τρία, δύο, ένα.
35: Καλημέρα!

0: Νικό, άστα 3-2-1. Άνοιξα λες και θα εκτοξευτούμε στο διάστημα.
1: Ε, ηρέμησε, δεν σου έχουμε κάνει κάτι. Θα μας φωνάζει όλο τον κόσμο πια.
0: Παιδιά, η αλήθεια είναι ότι η σεζόν ξεκίνησε και έχω λίγο. Ναι, έχω κάποια ξεκαθαρίσματα να κάνω.
1: Έχεις πολύ.
0: Ναι, ναι, έχω.
1: Έχεις γλέντια.
0: Θυμάσαι την άλλη που είχε βγει στην μπάνια και έλεγε: έχω θυμό. Είχα θυμό, Ανίτα. Είχα θυμό τότε.
1: Θα μας γλεντήσεις να πούμε.
0: Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε πρωινό σφαίρα 102,2. Σήμερα που η μέρα είναι Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026.
1: Έτσι.
0: Κάπου στα 6 λεπτά μετά τις 7 είναι ο ένας και μοναδικός, είναι ο κύριος Γιώργος Λιανός.
1: Παναγής τώρα ο Τζορτζάδος δεν, άστο, δεν πλησιάζεις.
0: Μην το συζητάμε καλύτερα.
1: Γρατζινάει.
0: Άστο σου λέω. Λοιπόν,
1: το καλούδι θα πεις τίποτα εδώ τώρα.
0: Εσύ τον λες τον καλούδι, εγώ είπα εσένα ρε Γιώργο.
1: Τις κάμερες εδώ σε αποθεώνεις, σου φτιάχνουνε, σε μουντάρουνε. Σε κάνουν να πούμε λαϊκό είδωλο, αυτός ναι. Έχει βάλει το χέρι του.
0: Όλα εκείνο θα κάνει να ξέρεις.
1: Μέχρι και ring light σου φέρει, αν φαίνεσαι σαν τη τέτοια να πεις. Ανακοινώθηκε. Σαν τη σελήνη το πρόσωπο.
0: Ανακοινώθηκε ότι είναι και ο διευθυντής του Nitro 98,6. Βεβαίως, τα γράψανε κανονικά όλα.
1: Νάτο.
0: Κατάλαβες.
1: Έτσι.
0: Τα είναι.
1: Αυτό.
0: Χώθηκε.
1: Never
0: τσούκο,
1: in the right
0: τσούκο,
1: order.
0: Τσούκο, τσούκο, χώθηκε.
2: Φίλε. Να σας τα μυστικά.
0: Τσούκο, τσούκο, χώθηκε ο καλός. Κατάλαβες.
1: Να κορδεύεις τώρα, να έχουμε μια πόρτα ανοιχτή.
0: Αν κλείσεις
3: ασταμάτητα έτσι όπως το κάνω εγώ. Γλύπω, γλύπω, πιάνει τόπο, παιδιά.
1: Κάποια στιγμή κάτι θα μείνει.
0: Κάτι θα γίνει.
1: Λίγο σαλάκι θα μείνει.
0: Λοιπόν,
3: μοιάζει, αλλά...
0: χρόνια πολλά να πούμε σήμερα στην Αριάδνη, στην Ευμένη, στον Κάστορ, στην Ερομιλία και στον Ερομήλο. Να πω καταρχάς χρόνια πολλά στη βαφτιστήρα μου την Αριάδνη, το κορίτσι μου αυτό το όμορφο και το γλυκό. Να σε χαιρόμαστε, Αριάδνη μου, να είσαι χαρούμενη, να είσαι ευτυχισμένη και ό,τι καλύτερο ελπίζω να κοιμάσαι τώρα και να μην ακούσε εμάς. Επίσης σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Ελέγχου των Υδάτων και είναι και Παγκόσμια Μέρα Μπαμπού.
1: Μπαμπού.
2: Καλημέρα, ναι. Καλημέρα.
0: Παγκόσμια μέρα μπαμπού. Καλημέρα, καλημέρα. Γιορτάζεται κάθε χρόνο 18 Σεπτεμβρίου. Το μπαμπού λέει είναι αϊθαλές, ναι. Πολυετές, ανθοφόρο φυτό που ανήκει στην υποοικογένεια των βαμβουσοειδών.
1: Σταμάταρε, σταμάταρε, δεν καταλαβαίνουμε τι λες
0: να
1: πούμε.
0: Μαθαίνετε πέντε πράγματα.
1: Ποιος είναι ο βαμβουσοειδής, να
0: πούμε. Ακούστε ρε παιδιά λίγο.
1: Καλώς τα παιδιά.
0: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε.
1: Του φέρεις την αντιβίωση. Πάλι ήρθε με αυτό το τσαντάκι το
0: μία συνταγή θέλω.
1: Να περιγράψω τώρα. Μπήκε ο Sport Billy. Σκεφτείτε, είναι ντυμένο με. Θα το δείτε στις κάμερες.
0: Καινούρια τα ρουχαλάκια.
3: Είναι, μπορεί να ανοίξει λίγο το.
1: Sport Billy. Σε ήρωα απ' άλλο πλανήτη.
3: Καλημέρα, καλημέρα. 8 λεπτά Sport μετά από τη Παρασκευή. Τέλειωσε η πρώτη εβδομάδα. Συγκλονιστικό. Τέλειωσε η πρώτη εβδομάδα.
0: Συγκλονιστικό.
3: Και δεν έχουμε καταλάβει τίποτα. Τι
1: κατάλαβε, ήρθε το καλοκαίρι.
3: Δεν έχουμε καταλάβει τίποτα.
0: Γρηγόρη, καλά τα Χριστούγεννα πέρασαν.
3: Πόσες εβδομάδες δουλεύουμε το χρόνο. Έχει υπολογίσει πανεπιστήμιο.
0: Βγάλε 8
4: δουλειά.
0: Πολλές! Ας μείνουμε εκεί!
1: Πολύ κουρασμένο.
0: Δεν είναι άδικο, ρε φίλε, γιατί να μην κάνουμε διακοπές όσες δουλεύουμε.
3: Αυτά ήταν και ο Παπανδρέου. Πόσες εβδομάδες, πόσους μήνες δουλεύουμε?
0: 12.
1: Πολλούς μήνες δουλεύουμε. Τι 12 μήνες?
0: Για μας μιλάμε τώρα.
3: Ποιος δουλεύει 12 μήνες, Παναγή?
0: Για μας μιλάμε τώρα.
3: 11, ένας μήνας είναι άδεια. Όχι βέβαια για όλους, υπάρχουν και άλλοι που δουλεύουν.
0: Όχι. Ναι. Τι λες τώρα, 22 μέρες είναι αναγκαστικά από τον νόμο.
3: Ναι,
0: οι
3: άδειες, ναι, ναι, ναι. Ένας μήνας. Υπάρχει κόσμος που δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα και δεν σταματάει καθόλου. Λοιπόν, πώς 10 μήνες δουλεύουμε εδώ πέρα, δεν είναι κολέγιο και εσύ, ρε φίλε.
0: 10 μήνες, ναι.
1: Και δεν λες.
0: 10 μισό, ρε παιδιά.
1: Όχι, ρε παιδιά.
3: 14 τελειώσαμε. 14 ξεκινήσαμε.
0: Άρα μιλάμε για μας.
1: Δεν ξέρω για εσάς. Εγώ δουλεύω όποτε έχει δουλειά, δουλεύω. Είμαι μαστόρι.
3: Ωραία, 10 μήνες από 4 εβδομάδες ο μήνας, 40 εβδομάδες. 40 εβδομάδες. Μείον μία, έχουν μείνει 39 εβδομάδες.
0: Θέλετε να σα το πω αλλιώς που το ελέγχω εγώ. 200 εκπομπές κάνουμε τη σεζόν και έχουμε κάνει 5.
3: Έτσι, εμεί έτσι.
4: Πόνεσε αυτό το.
3: Λοιπόν, να πω μια καλημέρα και στο φίλο μου τον Αλμάντο. Κυρίες και κύριοι, γιατί χθες με σταματούσατε στον δρόμο και μου λέγατε: έλα, πες την αλήθεια, δεν είναι AI.
1: Καλημέρα.
3: Είναι ο Γιώργος. Καλή, είναι Γιώργο.
2: Μιλάει, πετάγει
1: το Αλμάντο.
3: Δεν ακούω. Γεια σου, Αλμάντο, καλημέρα.
0: Αυτό το είναι ο Γιώργος.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Και όχι να τα λέγω πάντα, δεν ακούω τίποτα εδώ πέρα.
1: Θα μιλήσω για αυτό χρονιά.
5: Τώρα, τώρα.
0: Τι τώρα, τώρα, Αλμάντο, δεν το δυναμώσει εσύ. Ο καλό δεν
3: λοιπόν, Γιώργο.
1: Έλα.
3: Λοιπόν, δεν είναι ο Γιώργος.
1: Δεν είμαι εγώ. Να, μιλάμε ταυτόχρονα. Μίλα του, μίλα του.
3: Όχι, Αλμάντο.
5: Ένα λεπτό για να δω. Όχι, δεν είμαι ο Γιώργος Αλιάνος. Είμαι ο Αλμάντο, ο AI συνεργάτης. Λοιπόν, τι γίνεται, Γιώργο, καλημέρα.
1: Α, είσαι ο AI συνεργάτης.
4: Θα θέλει λεφτά.
0: Έγινε και συνεργάτης ο Αλμάντο.
1: Κατάλαβε, χώθηκε.
5: Ναι, εδώ είμαι.
1: Ναι, εδώ είσαι, το καταλάβαμε. Βρήκε τρύπα, χώθηκε.
4: Έχει και λεφτά.
1: Εδώ είμαι. Παρακάτω, ναι, ναι, ναι.
3: Αρμαντό.
1: Ο AI συνεργάτη σου.
5: Εδώ είμαι.
0: Πες μου λίγο, δεν θα έπρεπε να πληρώνεις.
5: Όχι, όχι, δεν θέλω ρε. Θα είναι χαρά. Όλα καλά, Γιώργο, όλα καλά.
4: Δεν μ' ακούει.
1: Α, μ' ακούσε.
3: Αρμαντό.
1: Βάλα, παντά σου.
5: Εδώ είμαι.
3: Έλα, γόρι, Παρασκευή σήμερα. Τι, τι πιστεύει πρέπει να κάνουμε Παρασκευή.
5: Παρασκευή σήμερα.
1: Ναι.
5: Πάσε να σκεφτώ λίγο. Σήμερα Παρασκευή, έτσι, ναι, Γιώργο, εγώ θα έλεγα εγώ θα έλεγα να μην αγχωθείς, να είναι λίγο φαλαρά. Ναι. Λίγη δουλειά ναι, όσο χρειάζεται και μετά χαλάρωση.
3: Ναι.
5: Ένα καφέ, χαλάρωση καλή σήμερα παρέα, α, ναι, να μην έχεις πολύ βάρος για το Σαββατοκύριακο.
1: Θα χαλαρώσω, μαλάκα.
5: Καφέ
4: έχουμε, καλή παρέα έχουμε, ευάρος για το Σαββατοκύριακο δεν έχουμε.
5: Μάλιστα.
4: Θα βάλουμε και καλή μουσική και ο κόσμος να ακούει μονοσφαίρα, έτσι, Αλμάντο.
5: Οκ, okay, ναι, καλή μουσική πάντα, να χαλαρώνει ο κόσμος. Παρασκευή είναι, έρχεται το Σαββατοκύριακο. Για το σφαίρα τώρα, τι άλλο να πω, είναι ωραία η σφαίρα, θα πέρασει καλά ο κόσμος.
3: Είναι ωραία η σφαίρα. Λοιπόν, ξεκινάμε εμείς λίγο την εκπομπή και σε κρίσιμα ερωτήματα θα σε...
0: Ρωτάει και πώς είναι εξωτερικά μετά ο
5: Αρμάντο.
4: Ναι, δεν είναι AI.
3: Αρμάντο, πώς είσαι...
0: Πώς θα σε φανταζόσουν.
2: Πάρτε και το μικρόφωνο του
5: ραδιοφώνου. Εδώ, αν θες να με ρωτήσεις πόσο είμαι, δεν έχω ηλικία για ανθρώπου, αλλά για τα κρίσιμα ερωτήματα της εκπομπής, φώναξε και πάμε.
3: Έγινε, Αρμάντο, έγινε. Σε λίγο θα τα πούμε. Να πάει ο Γιώργος να πει τώρα τι έγινε σαν σήμερα. Έχουμε μια στήλη. Τι έγινε σαν σήμερα 18 Σεπτεμβρίου τα παλιά χρόνια. Ωραία στήλη.
5: Για να δω.
6: Σας παρακαλώ πολύ. Μάλιστα. Πείτε μου. Τι έγινε σαν σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
7: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
1: Σαν σήμερα λέω, ναι, το 1793 ο Αμερικανός πρόεδρος George Washington θέτει το θεμέλιο λίθο του Καπιτολίου όπου στεγάζεται το Κογκρέσο. Το 1834 η Αθήνα ονομάζεται πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους με διάταγμα της αντιβασιλείας. Το 1851 βγαίνουν οι New York Times για πρώτη φορά. Κάνω και γίνει εδώ πέρα για να δω. Το 1964 ο βασιλιάς Ελλάδος Κωνσταντίνος παντρεύεται την Αθηνά, την πριγκίπισσα Άννα Μαρία. Στην Αθήνα, μωρέ. Στην Αθήνα την πριγκίπισσα Άννα Μαρία της Δανίας. Η μοναδική βασιλική γάμη που τελέστηκαν στην Αθήνα από ενεργεία βασιλιά. Από τότε έχουν να παντρέψουν εδώ πέρα ο βασιλιάδες και τη βασιλής. Τι άλλο γίνεται, παιδιά, δεν σας ενδιαφέρουν αυτά. Εδώ πέρα 1981 καταργείται η θανατική ποινή στη Γαλλία. Το 2013 είναι αυτή η μαύρη νύχτα που ο ράπερ Παύλος Φίσας, καλλιτεχνικό όνομα Κίλα Πι, δολοφονήθηκε στο Κερατσίνι από τον Γιώργο Ρουπακιά, μέλος της Χρυσής Αυγής, αφού δέχτηκε τραύματα από μαχαίρι στο στήθος. Ο ίδιος, ενώ έχει ακόμα τις αισθήσεις του, υπέδειξε στους αστυνομικούς τον Γιώργο Ρουπακιά, στέλεχος της Χρυσής Αυγής, ως δράση της επίθεσης, ο οποίος και συνελήφθηκε και στη συνέχεια ομολόγησε την πράξη του. Από θανάτους το 1970 πεθαίνει σε ηλικία μόλις 27 ετών στο διαμέρισμά του στο Λονδίνο από υπερβολική δόση ναρκωτικών ο Αμερικανός ρόκερ Τζίμι Χέντριξ. 27 χρονών ο Τζιμάκος.
4: Ναι, μόνο πολύ νέος.
1: Τρομερό. Σαν σήμερα γεννιέται ο Γιάννης Γκιονάκη το 1922. Ο Γιώργος Κιμούλης έχει γενέθλια, το 1956 έχει γεννηθεί ο ηθοποιός και ο σκηνοθέτης του θεάτρου και το 1976 γεννιέται το φαινόμενο του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, ο Βραζιλιάνος Ρονάλντο.
0: Μαρκούλη μου, γεννήθηκε ο Ρονάλντο, κάτσε να ξυπνήσεις και θα το πάρω ό,τι τα πω.
1: Δεν είναι αυτός, δεν είναι αυτός που λες.
0: Α, ναι. Είναι
3: δεν έχεις τα χαρτιά.
1: Φαινόμενο Ρονάλντο.
0: Είναι άλλο...
1: Είναι ο άλλος που...
8: Περιμέντε ρε παιδιά, περιμέντε λίγο ρε.
1: Βραζιλιάνος είναι αυτός που λέμε.
0: Είναι
1: τώρα,
0: δύο οι Ρονάλντι δηλαδή.
1: Είναι το φαινόμενο και ο Κριστιάνο.
4: Ναι.
1: Αυτοί έχουν μείνει.
3: Εντάξει, εντάξει, το Κριστιάνο.
4: Πρέπει να κάτσεις λίγο να το ψάξεις μετά από
0: το Μάρκος με ποιον έχει τρέλα.
4: Με τον Ρονάλντο το Κριστιάνο.
1: Με τον Κριστιάνο το Ρονάλντο.
0: Αυτός που κάνει... Όχι, σου! Αυτός είναι ο Κριστιάνο.
3: Ο άλλος κάνει...
0: Ναι!

0: Λοιπόν, 17 λεπτά μετά από τις 7, έτσι κι αλλιώς ο Αλμάντο έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας και τώρα εδώ συζητάμε τα παιδιά αν πρέπει να αλλάξουμε, να γνωρίσετε κι άλλους κι άλλα ονόματα ή αν θέλετε να το κάνουμε κάθε μήνα ή οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι μας αρέσει ο Αλμάντο. Είναι το AI που θα μας συνοδεύσει όσο και αν σας φοβίζει, όσο και αν σας τρομάζει. Γιατί και εμείς μου γράφετε τέτοια μηνύματα ότι η γόρη μας τρομάζει.
1: Το άνομα το διάλεξε μόνος του.
0: Μόνος του, ναι, μόνος του. Αλμάντο.
2: Αλμάντο.
0: Πάρα πολύ. Πώς? Σκέτο κουλούρι, ένα κουλουράκι είναι πάνω 7 φορές με ρωτάς για ένα κουλούρι.
3: Παλιά έτρωγε αυτό με το τυρί.
0: Ένα σκέτο που σου λέει δεν είμαι καλά, αφού έκανα έμετο.
3: Αλλά πρέπει να το μάθει ο κόσμος που τρώει πρωινό το πρωί.
2: Εγώ σήμερα το πρωί έκανα κάκα.
1: Και εγώ έκανα κούκου.
0: Πάμε για τα νέα της ημέρας.
3: Κανόνισε να έχεις τίποτα να μας κολλήσεις.
0: Τι να κάνω, αν έχω κάτι σε ασχολήσεις, ασχόλησε ρε πάνε.
2: Έμετο.
0: Έμετο.
2: Ωμιτζί.
1: Παιδιά, να σας ρωτήσω κάτι, αλήθεια τώρα. Γιατί οι μισοί λένε έμετο και οι άλλοι λένε έμετο.
2: Αυτός έχει την τζάντα, μπορεί να το πει όπως θέλει. Εγώ το λέω επιστημονικά.
0: Εγώ το λέω έμετο.
2: Έχει δερμάτινη τζάντα που του συνοδεύει.
1: Αλήθεια τώρα, γιατί. Εμετός δεν είναι.
0: Έμετος, ξέρω εγώ, έμετος.
3: Επιστημονικά είναι έμετος.
0: Έμετος, μπράβο, για να μην ακούγεται ασμάτε ρε Νίκο, ρίξε το σήμα.
4: Τα νέα της ημέρας.
0: Μητσοτάκης κάτω από 1,75 το πετρέλαιο θέρμανσης. Τι είπε για τον Ερντογάν, για την αυτοδυναμία, παράθυρο για έκτακτη μείωση του εψιλον φιτ κάπα. Τι είναι αυτό,
2: δεν ξέρω. Ειδικού φόρου κατανάλωσης.
0: Μάλιστα. Φτύνω για να αλλάξω τη σελίδα.
3: Πέντε λαμβάνα.
0: Την άρση ασυλία τη ζωή Κωνσταντοπούλου για δύο νέε δικογραφίε εισηγείται η Επιτροπή Διοντολογία.
3: Τα έχετε πάλι με τη ζωήτσα μου, αλλά δεν πειράζει. Θα σα δείξει αυτή, θα δείτε τι έχετε να πάθετε.
0: Πειρακάκι.
3: Σταμάτα να φτύνει πια, έλα και είσαι και άρρωστο.
0: Μα δεν μπορούμε να αλλάξουμε
1: τη σελίδα. Είναι άρρωστο, ρε.
0: Πειρακάκι στο ΑΒΕΑ, εξαντλούμε τι δυνατότητε στήριξη των επιχειρήσεων. Προχωρήσαμε σε 23 παρεμβάσει το 2019. Ανέβασα κάτι στο Instagram. Να το βάλω. Α, όχι, όχι.
3: Τι να βάλω.
1: Έλα, βρε Γρηγόρη, κάθε φορά μας βάζει αυτό το Instagram.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι,
2: όχι. Όχι το Real.
0: Είναι πολύ, είναι πολύ σημαντικό.
2: Αυτός η γραφονία.
0: Αν θέλετε να πούμε όταν λέμε κάτι και μιλάμε, εντάξει, πέρα από τις πλάκες που κάνουμε για τα σοβαρά.
5: Τα χρήματα τελειώνουν. Λοιπόν,
0: όχι, όχι, όχι, μην το λες.
1: Πόση έτσι. Ώρα είναι.
5: Η τιμή είναι
0: 1,5 λεπτό. Σταμάτα. Λοιπόν, μισό λεπτό.
3: 1,5 λεπτό.
0: Αξίζει τον κόπο να τα ακούσουν όλοι. Γιατί υπάρχουν πολλές μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα.
3: Για να δούμε.
0: Όπου περίμενε. Λοιπόν, πάμε.
6: Από τις 12 Οκτωβρίου, μια μικρή επιχείρηση στην Ελλάδα δεν θα κλείνει επειδή δεν είχε πελάτες. Θα κλείνει επειδή δεν πρόλαβε να πατήσει ένα κουμπί. Είναι η δεύτερη φάση του ψηφιακού δελτίου αποστολής και αφορά κάθε επιχείρηση που διακινεί εμπορεύματα. Ήδη από τον Δεκέμβριο, κανένα εμπόρευμα δεν φεύγει από την αποθήκη χωρίς ψηφιακό δελτίο στο MyData, την πλατφόρμα της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Από τον Οκτώβριο, το βάρος πέφτει και συμπαραλαβεί. Ο παραλήπτης πρέπει να επιβεβαιώσει την ώρα, να μετρήσει τι πραγματικά ήρθε, να δηλώσει κάθε έλλειμμα και να αποδεχτεί ή να απορρίψει το φορτίο. Για κάθε αποστολή, κάθε μέρα. Στη διαδρομή μπαίνει και ο μεταφορέας. Σκανάρει, καταγράφει ώρα, οδηγό, κάθε αλλαγή οχήματος. Για διακίνηση χωρίς ψηφιακό δελτίο, το Υπουργείο έχει ανακοινώσει πρόστιμα από 5.000 ευρώ. Το κράτος το ονομάζει διαφάνεια. Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιός προειδοποιεί ότι η συσσόρευση ψηφιακών υποχρεώσεων εκτοξεύει το διοικητικό κόστος των πολύ μικρών επιχειρήσεων. Και από την 1η Ιανουαρίου του 2027 έρχεται το επόμενο βήμα. Κάθε προϊόν στο ράφι θα πρέπει να αποκτήσει τον τελωνιακό του κωδικό. Ένα κατάστημα με 5.000 κωδικούς θα πρέπει να τους περάσει έναν προς έναν. Και το λάθος το πληρώνει ο ίδιος ο επιχειρηματίας. Η Πολυεθνική έχει λογισμικό, λογιστήριο, τμήμα συμμόρφωσης. Ο βιοτέχνης με τους 3 υπαλλήλους θα πρέπει να βρει άκρη μόνος του. Αυτοί που το σχεδίασαν δεν φαίνεται να έχουν ιδέα πώς τρέχει μια ελληνική επιχείρηση. Και όταν γράφεις κανόνες για μια ανύπαρκτη πραγματικότητα, το αποτέλεσμα δεν είναι εξυγχρονισμός. Είναι ταφόπλακα σε δόσεις.
0: Real brief, παρακαλώ.
1: Δεν
0: έτσι.
1: Είναι εξυγχρονισμός, είναι ταφόπλακα.
0: Το ανέβασε λοιπόν αυτό το βίντεο, όπως και διάφορα άλλα βίντεο από Real Brief που μου αρέσει. Το δεν ξέρω κανέναν από εκεί από τους ανθρώπους, αλλά κάνουν συγκλονιστική δουλειά κάθε φορά με πράγματα που με ενδιαφέρουν. Και έγραψε ένα μήνυμα. Κοιτάξτε το εκεί στην κυβέρνηση τώρα, πριν είναι αργά. Γιατί πραγματικά αυτοί που τα σχεδιάζουν, μάλλον ή έρχονται από το εξωτερικό, είναι τίποτα που έχουν τίποτα δισεκατομμύρια στην άκρη, εκατομμύρια και δεν τους νοιάζει και δεν ξέρουν καν, δεν έχουν δουλέψει πάνω στη ζωή τους και δεν έχουν κολλήσει ούτε ένσημο για αυτή την ιστορία. Λοιπόν, για τσεκάρετε το.
3: Ναι. Να πω λίγο και τον αντίποδα σε αυτό.
0: Ναι, εννοείται.
5: Ήρθε η ώρα ο Πανάκης να πει τον αντίποδα.
3: Τι θέλω να σου πω.
1: Ότι, αντίλογο.
3: Ότι, αντίλογο, ναι. Ότι. Δύο επιχειρήματα έχω να σου πω. Ότι
0: ναι,
3: το πρώτο είναι ότι στο εξωτερικό έτσι είναι παντού.
0: Μάλιστα.
3: και έχουν καταφέρει και έχουν λύσει το κομμάτι του μαύρου χρήματος.
0: Μάλιστα.
3: Απλά εδώ το θέμα είναι ότι δεν έχουμε τις υποδομές για να γίνει αυτό. Που και σε εμάς έχουν λύσει μεγάλο μέρος του μαύρου χρήματος. Mm-hmm. Πάνε να το αποτελειώσουν, να το λύσουν όλο. Να μην μπορείς, ρε παιδί μου, σκόβουν τον κόλλο άμα πουλάς μαύρα. Αυτό πάνε να κάνουν και αυτό θα κάνουν. Και το έχουν καταφέρει μέχρι ενός σημείου. Απλά θεωρώ ότι αυτό, επειδή έχουν φτάσει στο τελευταίο, εκείνο που θα σε διαλύσουν. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έρχεται ο πλήτης πολίτης, ο στρατεύσιμος θα υπερασπίζεται τον τόπο του. Τι αλλάζει στη θητεία με την ατζέντα 2030. Συνελήφθη η θητεία του Τσιπά και να ζητείται η μητέρα του για επίθεση των σκύλων της οικογένειας. Αυτή τώρα είδες, συνελήφθη η θεία του Τσιπά.
1: Τι φταίει ο Τσιτσιπάς
3: και το συνδέουν.
0: Θέλω να πω, όχι, περίμενε, παιδί μου. Η θεία του Τσιτσιπά.
3: Πολύ σοβαρό, όχι απλά σοβαρό. Είναι
1: η μαμά του.
0: Εννοείται είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Αλλά ξέρεις, έχει όνομα η κυρία αυτή. Έχει. Δεν ξέρω αν λέγεται Τσιτσιπά ή όχι. Αν λέγεται, ας πούμε.
3: Μαρία.
0: Μαρία Τάδε.
3: Μπουχαλάκι.
0: Γιατί δεν λέγεται, γιατί λένε ότι συνελήφθη η Μαρία Τάδε και πρέπει να βάλει το όνομα του αυτού για να πουλήσει.
3: Γιατί η Μαρία Τάδε δεν θα πουλήσει είδηση.
0: Ωραία.
1: Το λέω παντού.
3: Το θέμα είναι άλλο. Το θέμα είναι να καταλάβουμε, παιδιά, ότι όταν έχουμε έναν σκύλο ο οποίος δαγκώνει, είναι ένα σκύλο φωνιά. Είναι φωνιά. Μπορεί να σκοτώσει ένα παιδί, μία μαμά, τον οποιονδήποτε. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με αυτό.
0: Συγγνώμη, έχεις δίκιο. Κάνω μια παρένθεση γιατί μου ήρθε ένα μήνυμα από έναν τύπο που ταξιδεύει, ναι, σε όλη την Ευρώπη και ξέρει και έχει επιχειρήσεις. Ναι. Και σου γράφει: πιο μαύρο χρήμα, αγόρι μου, λισάν στο εξωτερικό. Στη Γερμανία ειδικά γίνεται πάρτι. Απλά για να μην μας το παίζουν εδώ στην Ελλάδα ότι προσπαθούν να κόψουν το μαύρο χρήμα και ότι στην Ευρώπη γίνεται αυτό. Και πίστεψέ με, επειδή ξέρει πολύ καλά αυτό που μου το έστειλε, γίνεται πάρτι.
3: Εννοείται δηλαδή ότι κινούνται μαύρο χρήμα.
0: Πάρα πολύ μεγάλο και καταλάβαν ότι είναι και τεράστιο λάθος να κόψουν το μαύρο χρήμα από μια. Άσε δε που δεν έπαιρνε κανένα κάρτα αυτό που σας έλεγα. Για γράψε μου λίγο, ρε Γιάννη, τι έγινε με που πήγες στη Νορβηγία και δεν παίρνα την κάρτα σας. Το έλεγα, αλλά πεταχτήκαν από το εξωτερικό μερικοί και λέει: όχι, δεν γίνεται εδώ. Και πάθε σοκ. Λέγανε ρευστό, ρευστό. Λέει κάρτα, όχι κάρτα, ρευστό. Ποιος, η Νορβηγία και η Γερμανία που ήταν νούμερο ένα σε αυτά. Αυτά που θα. Αντί να είμαστε πιο μπροστά, είμαστε πίσω. Θα περάσουμε 2-3 χρόνια αυτά που κάνανε. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό. Κάποιος δεν τα λέει καλά από ό,τι φαίνεται εκεί πέρα στους πάνω. Συνεχίζω τώρα, θα μου πει σε ποια χώρα τους λέγανε: δεν θέλουμε κάρτα, δεν παίρνουμε κάρτα, μόνο λεφτά. Το που σας το είπα πριν από 2 μήνες. Λοιπόν, πώς βρέθηκαν τα δύο παιδιά παρατημένα στο σχολικό λεωφορείο στα Χανιά, κάτι ευτυχώς. Αυτό είχε έσει ο τέλος.
3: Το ακούσατε, παιδιά.
0: Ευτυχώς δεν είχε ζέστη, παιδιά. Είχε βρέξει, λέει. Είχε βρέξει.
3: Συγγνώμη, το είδατε πώς τα βρήκαν τα παιδιά.
0: Δεν το είδα.
3: Επειδή μου φτάσαν το πρωί στο σχολείο, τα παιδιά είχαν κοιμηθεί στο κάθισμα, κατεβήκαν τα υπόλοιπα και πήγαν και παρκάραν το σχολικό. Και πήγε μία και τέταρτο η μαμά, επειδή θα καθόταν το παιδί ολοήμερο μέχρι τις 3 μέχρι τις 4. Πήγε η μαμά μία και τέταρτο να πάει το τάπερ για να φάει το παιδί. Και λέει: μα το παιδί δεν έχει έρθει στο σχολείο.
0: Σοκ. Εντάξει, ευτυχώς είχε στο τέλος, αλλά τώρα εδώ και okay, πρέπει να υπάρξουν.
3: Τα παιδιά λέει: τα βρήκανε σε χάλια κατάσταση.
0: Ευτυχώς που δεν είχε ζέστη και τέτοια τα παιδάκια. Και ευτυχώς που.
2: Ευτυχώς δεν είχαμε κανένα κάψωνα να έχουμε.
0: Παιδιά, σοβαρευτείτε λίγο όταν κάνετε σοβαρές δουλειές. Σοβαρευτείτε λίγο. Κάποτε εγώ θυμάμαι ότι οι άνθρωποι των ΚΤΕΛ, γιατί ήταν από ΚΤΕΛ λεωφορείο αυτό, δεν ήταν. Κάνανε πάντα πριν φύγουν, γυρνούσαν πάντα ένα μήλο μήπω ξέχασε κανεί κάτι. Έλεγω, τι πάθατε πια. Έχει όλος ο κόσμος τρελαθεί πραγματικά. Αλλά έχετε μια δουλειά όταν έχετε παιδάκια. Μία στο εκατομμύριο λες κάποιοι μπορεί να πάθει κάτι.
2: Αυτά έχουν συνοδό.
0: Ναι, και συνοδό. Με τη συνοδό την απέλησε.
3: Δυστυχώς, ρε παιδιά, υπάρχουν κάποια επαγγέλματα που δεν σηκώνει λάθος. Γιατί θα γυρίσει τώρα ο άλλος να σου πει: εσύ δεν κάνεις λάθος τη δουλειά σου.
0: Όχι, τέτοια λάθη, ρε φίλε, δεν γίνεται.
3: Όταν έχεις να κάνεις με παιδιά, δεν σε παίρνει να κάνεις λάθος.
0: Όταν είμαι εγώ οδηγός σε ένα λεωφορείο και έχω 30 άτομα πίσω μου να κάνω λάθος. Εμίγκα, αν νιώσω ότι πάω να κάνω λάθος ή οτιδήποτε άλλο, κατεβαίνω από το λεωφορείο και δεν μπορώ να οδηγήσω.
2: Λοιπόν.
0: Συνεχίζει ο φίλος μου και μου γράφει: Νορβηγία, χωράρα, πολύ μπροστά, έτσι. Θέλουμε 50 χρόνια για να πιάσουμε την Νορβηγία και οικονομικά. Λοιπόν, ούτε κάρτες, ούτε απόδειξη. Μόνο μετρητά. Και σε κοιτάνε στα μάτια να μην πάρεις απόδειξη. Στα σούπερ μάρκετ, μόνο μετρητά. Τι μου λες, ρε Παναγή.
2: Έχουν ξεκινήσει
0: αρκετές χώρες εκεί στο βορρά από το
2: κάμα.
0: Τι μου λες, ρε Παναγή, τώρα. Τι κοροϊδεύουμε τώρα την Ελλάδα και τους Έλληνες. Τα είχαμε, δεν πάμε να κλείψουμε το μαύρο χρήμα και οι άλλοι απ' έξω κάνουν πάρτι. Θα είμαστε πάντα 5 μήνες πίσω και μετά θα ξαναπούν. Α, εντάξει, τώρα λίγο θα σας αφήσουμε πιο χαλαρούς. Άιντε με τις μπούρδες αυτές. Άιντε, προσπαθούν να. Δείτε λίγο τι γίνεται έξω και τι έγινε τελικά μόνο με την κάρτα. Τίποτα δεν επιβίωσε. Σε κοιτάνε στα μάτια, σε παρακαλάνε. Και θα δείτε πόσα πράγματα θα σκεφτούν πια πάλι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λύθηκε το μυστήριο 1600 ετών, για σένα το λέω, στην Αγία Σοφιά με το τούνελ, 9 χιλιόμετρα.
2: 9 χιλιόμετρα. Διακεκομμένα βέβαια, όχι συνεχόμενα, αλλά έχουν βρεθεί. Αυτό ένας θρύλος που υπήρχε, τον εξακρίβωσαν πλέον.
3: Και πού πάει από την Αγία Σοφιά, φεύγει και πάει πού?
2: Λέγανε ότι υπάρχει ένα υπόγειο δίκτυο, ρε παιδί μου, με τούνελ κάτω από την Αγία Σοφιά σε όλη την Κωνσταντινούπολη. Ναι, ναι, ναι. Μιλάμε για 9 χιλιόμετρα μήκος τώρα. Είναι μεγάλο, δεν είναι ένα τούνελάκι 100
3: μέτρα. Καλά, ναι, για να τα λέμε και αυτά, ναι. Το ίδιο ακούγεται και για εδώ. Ότι από τη Βουλή κάτω υπάρχει τούνελ. Έτσι δεν έχει ακουστεί, μόνο εγώ το έχω ακούσει.
2: Και βγαίνει σε γνωστό καφετζίδικο εκεί στη γωνία.
3: Έτσι λένε.

0: Εν τω μεταξύ, κανένας, μα κανένας δεν είναι στα καλά του.
1: Δεν είμαστε καλά, δεν έχουμε μυαλό.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, Παναγία, πότε θα πας στον Κάρο, γιατί πρέπει να πάμε και στον Κάρο για να...
1: Θα πάω.
0: Α, σήμερα. Θα πας Κάρο.
1: Τον δω την Κυριακή, το Σάββατο.
0: Λοιπόν, Κάρος, κυρίες και κύριοι, εντάξει, τώρα πλέον μιλάμε για έναν ζωντανό μύθο με τα τρία βραβεία του, το κομμωτήριο αυτό που μας έχει πάρει την καρδιά και που βέβαια περιμένουμε πώς και πώς, γιατί με ρωτάτε πάρα πολύ αν μπορείτε να βρείτε ραντεβού. Πρέπει να πάρετε ένα τηλέφωνο καταρχάς και μετά να ρωτήσετε αν μπορείτε.
1: Καλά,
0: να βρείτε.
1: Καλά, τι είναι σίγουρα ο Γκάρος, μπάτε σκύλια λέστε. Είναι εδώ στα Συνοικιακά και κλείνουμε ραντεβού.
0: Ναι, σταματά, τώρα μιλάω όμορφα.
1: Ολόκληρος Γκάρος.
0: Λοιπόν, θα δείτε τον Κάρο με τα μάτια σας αν πάτε εκεί και κυριολεκτικά θα περάσετε πάρα πολύ καλά και ουσιαστικά επίσης τον περιμένουμε με ένα τηλεφώνημα την άλλη εβδομάδα να κάνει ένα δώρο full σε μια κυρία που το είπαμε αρχές της εβδομάδας. Έτσι να σε πήγες χθες, πήγες εσύ εκεί.
2: Πήγα χθες, έκανα και νύχια, έκανα και μαλλιά. Τέλεια.
0: Τέλεια.
2: Τέλεια.
0: 69-36-10-10-22, γράψτε Γκάρος και ονοματεπώνυμο να κάνουμε την κλήρωση την άλλη εβδομάδα. Μια κυρία να πάει να κάνει έτσι τα μαλλιά της εκεί, ό,τι γουστάρει, ό,τι θέλει να κάνει. Δηλαδή, ό,τι να τα κόψει, να τα φτιάξει, να τα χτενίσει, να κάνει μπαλαγιάζ, ό,τι θέλει από τον Γκάρο που πραγματικά σας στέλνει την αγάπη του και σας εύχεται ένα καλό φθινόπωρο και ένα καλό χειμώνα.
3: Χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στοίχημαν. Η Στοίχημαν όμως εκτός από χορηγός της εκπομπής είναι και επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων του UEFA Europa και Conference League που έγινε χαμός με την Οφάρα χθες, στις οποίες φέτος αγωνίζονται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Λοιπόν, και φυσικά αν ψάχνεις για δουλειά, βρες αυτή που αγαπάς, jobfind.gr, το κορυφαίο site έβρεσης εργασίας στην Ελλάδα. Η αναζήτησή σου γίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά. Μπες στο jobfind.gr, βρες χιλιάδες ευκαιρίες εργασίας και κάνεις σήμερα το βήμα που θα αλλάξει το μέλλον σου. Και αν είσαι εργοδότης, jobfind.gr θα βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους που θα στελεχώσουν την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου τώρα και βρες το προσωπικό που χρειάζεσαι άμεσα.
0: Λοιπόν, να πούμε και έτσι πως. Έλα, Αλμάντο.
4: Αλμάντο.
0: Εντάξει, περίμενε ο άνθρωπος.
4: Ε, Αλμάντο.
0: Δεν σε περίμενε. Δε, άστο, μου πήγες στη διαφημισά στο γρήγορο.
4: Άμε, το τεμπέλι που μπλέξαμε.
1: Άντε.
5: Πάμε σε βέλη και φάμαστε.

0: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
5: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
6: Προσοχή ομάδα. Η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
7: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
8: Έτοιμος για αύριο!
7: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
9: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
10: Ένας κύρος που μιλάει.
9: Ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
11: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
13: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
14: Time out για Θράκων.
15: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
14: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
15: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
16: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
17: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
18: Αθήνα, Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
3: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
8: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
19: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Πιο ωραία ώρα της ημέρας.
20: Σταμάτα να ρουφάς την κοιλιά σου. Έχουμε Σεπτέμβρη.
21: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, 18 λεπτά πριν από τις 8, καλημέρα, καλημέρα. Είναι το τέλος μιας πρώτης εβδομάδας που ξεκίνησε μουδιασμένης βέβαια για την σεζόν της 15ης μας χρονιάς εδώ στο Σφαίρα 102,2. Είναι η Νάνση Αντωνίου στο μικρόφωνο.
1: Γρήγορη Ερνάουτο.
2: Είναι ο Γιώργος.
3: Είναι ο υπέροχος ο Νίκος ο Καλούδης.
0: Λοιπόν, και εδώ έχουμε και τον Αλμάτο. Τον Αλμάτο, λίγο να μιλήσω. Ένα από μόνο μια καλημέρα. Παιδιά, αυτό που συμπληρώνουμε δεν είναι ο Γιώργος Σολιανός, να το ξαναπούμε. Αλμάτο, καλημέρα.
4: Καλημέρα. Καλημέρα, είμαι εδώ, Αλμάνο.
0: Ναι, αγόρι μου, ναι. Επειδή νομίζουν ότι είσαι Σίλια, ναι, να τελειώνουμε. Ναι. Όχι,
4: μάλιστα. Εσύ. Λοιπόν, να, ναι, για... δεν είμαι ο Γιώργος Ολιανός, σωστά.
0: Εντάξει, σωστά. Να σου πω, Αλμάτο, δεν ξέρω τι να κάνω το Σαββατοκύριακο, έχεις καμία ιδέα?
4: Λοιπόν, μία βόλτα στη φύση, αν έχεις χρόνο, πάντα ξεκουράζει.
0: Στη φύση.
4: Αν θες κάτι λιγότερο οργανωμένο, ένα καφέ με ήσυχη παρέα βοηθάει. Ναι, στη φύση.
3: Δεν έχω φίλους.
0: Δεν έχω φίλους.
4: Εντάξει, δεν έχεις φίλους, αυτό μπορεί να αλλάξει αν θες. Αλλά και μόνος, μία βόλτα, μπορείς να γνωρίσεις κόσμο είτε από δραστηριότητες είτε ακόμα και από τη γειτονιά.
0: Δεν με θέλει καθένας, μυρίζουν οι μασχάλες μου.
4: Εντάξει, ας δούμε τι μπορείς να κάνεις. Αν η όσφρηση είναι ζήτημα, ένα γρήγορο ντους και ένα αποσμητικό κάνουν πολύ διαφορά. Δεν είναι ανυπέρβλητο.
0: Θα αργήμαι να κάνω μπάνιο.
3: Δεν είναι και ανυπέρβλητο.
4: Εντάξει, οκ, άρα ας το πούμε πρακτικά. Αν δεν νιώθεις άνετα, ξεκίνα από μικρά βήματα, ρουτίνα περιποίησης, καθαρά ρούχα και έναν περίπατο κάπου κοντά.
0: Ναι, πρότεινε μου να κάνω κάτι, έτσι με τι να ξεκινήσω.
3: Στο φιλοπάπου, ξεκινά.
4: Θα ξεκίμεγα με ένα πρωινό ντους και καθαρά ρούχα. Βάλε ένα άρωμα. Ναι, ένα διακριτικό άρωμα ή αποσμητικό και πήγαινε μία βόλτα 10 λεπτά. Χωρίς πίεση, μόνο για να πάρεις αέρα. Δεν χρειάζεται να μιλήσεις σε κανέναν αν δεν το θες.
0: Να σου πω, δεν ξέρω, δεν τα πάω καλά με το σαπούνι. Γενικά με όλα αυτά τα πράγματα.
4: Εντάξει, μπορείς να δοκιμάσεις ένα απαλό. Χωρίς αρώμα υποαλλεργικό. Κάποιο είναι πιο απαλλαστικό.
1: Μου λέει διακριτικά ότι είναι.
4: Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Δεν μπορώ να προτείνω ένα, εννοείται κάτι που να είναι χωρίς άρωμα, διαδέστητες επιδερμίδες, κάτι της Dove για παράδειγμα.
3: Της Dove. Για πες την περιοχή, πες την.
0: Είπε μάρκα, είπε. Είπε μάρκα, Αλμάντο. Δεν προτείνεις, την πέρασε τη διαφημισούλα.
4: Δεν διαφημίζω κάτι, γενικά μιλάω.
0: Ναι, ρωτάς
4: για τη φροντίδα.
0: Έλα, το πες, έλα. Έλα, το πες τώρα.
4: Όχι.
0: Λοιπόν, χρωστάς ένα 500 ευρώ εδώ στην εκπομπή.
4: Το συζητήσουμε μετά.
0: Λοιπόν, αυτό είναι ο Αλμάντο το AI, κύριε Σιγκά.
3: Έλα, σκάσε τώρα.
0: Μην του μιλάς έτσι. Λοιπόν, το Αλμάντο μου που είναι πολύ γλυκός και σήμερα δεν βαριέται και καθόλου. Είδες, είναι πολύ.
4: Σήμερα είναι.
3: Μπήκε δυναμικά.
0: Αρχίζει και στρώνει. Ακούσατε
1: τι που μυρίζει το μπάνιο και.
0: Και το. Αλμάντο. Αλμάντο.
4: Ναι, έλα, εδώ είμαι.
0: Συγγνώμη που πήγε να ξεκουραστεί και σε ξανά. Να σου πω, μπορεί να γελάσει.
4: Καμία δουλειά.
0: Ναι, το ξέρω.
4: Φυσικά μπορώ να γελάσω.
0: Μπορεί να γελάσει, ακούσω.
4: Για κοίτα, πες. Τώρα το έκανα λίγο από ευγένεια.
0: Ναι.
4: Τώρα είστε αλήθεια. Μπορώ να γελάσω, αλλά. Γέλα. Πες μου. Ναι. Πες μου κάτι αστείο και.
0: Ας πω ένα αστείο. Είναι μια κότα που έχει όρθιο το ένα πόδι. Και σηκώνει και το άλλο και πέφτει.
4: Ναι.
3: Αυτό ήταν το αστείο, βρε ηλίθιε.
4: Καλό. Καλό. Καλό, έχει μια λογική, έχει μια λογική. Δεν ξέρω, περίμενα το δεύτερο να είναι πιο σοκαριστικό.
3: Αφού
4: αλλά...
0: Ωραία, μπορείς να γελάσεις έστω και ψεύτικα να σε ακούσω πως γελάς.
4: Φυσικά.
3: Α, το ξύνο μου.
4: Προσπαθώ.
0: Εντάξει, Αλμάντο, σε ευχαριστώ πολύ. Τον έχουμε πρίξει να πούμε.
4: Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι σε 4 λεπτά έχουμε Σάκη Αρνάουτογλου να μας πει τα νέα για τον καιρό. Και σε αυτό το σημείο να παίξουμε φακέλους. Γιώργο, κρατάς εσύ. Νάνση, θα μας βάλεις λίγο στο.
1: Ναι, ναι, ναι, σας
0: βάζω.
3: Στο mood.
0: 2-11-7-0-7-9-31. Πάμε για φακέλους, Νίκο.
5: Ούτο, πούτο, το φακελάκι.
6: Τα φάκελα.
0: Παρακαλώ, το ξέρετε. Α, το δώσ' το μου,
3: Γιώργο.
0: Έλα.
3: Γιώργο.
0: Έλα. Δώσε, Νίκο.
3: Τι είναι αυτό.
0: Όπα, εμένα βγάζει. Δεν είναι
6: αυτό.
0: Έλα, βρε, κορίτσι. Πώς αλλάζει αυτό.
6: Γεια
0: σα.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι κάνετε. Γεια σα, το όνομά σα.
7: Γεια σα, το όνομά μου. Πηγή.
0: Πηγή, από πού μα παίρνετε τηλέφωνο, πηγή.
7: Εδώ δεν παίρνουμε τηλέφωνο από το δρόμο. Τώρα πάμε σχολείο.
0: Α, είστε, τι είστε, είστε σε σχολικό μέσα.
7: Έχω εδώ, όχι, δεν είμαστε σχολικό. Εδώ έχω του μαθητέ εδώ.
0: Τα πολλά φίλια.
3: Σε ποια περιοχή είστε τώρα, πού πάτε.
7: Τώρα είμαστε Φιλαδέλφια και πάμε Φίδνες.
0: Τέλεια. Φιλιά σε όλου να δώσετε από εμά.
3: Στην εκπαιδευτική αναγέννηση.
7: Να είστε καλά, θα σα ακούμε κάθε πρωί.
0: Είναι μικρά τα παιδάκια.
7: Πολύ χαρούμενοι. Τώρα θα δώσω το Γιώργο να μιλήσει.
0: Τι τάξη είναι τα παιδάκια.
8: Γεια σας, εγώ πάω τρίτη γυμνασίου και η αδερφή μου πάει πέμπτη δημοτικού.
0: Υπέροχα, καλημέρα ρε Γιώργη. Καλημέρα, πολύ μας.
2: Λοιπόν, ποιο θα παίξει, η Πηγή θα παίξει.
6: Ναι, η μαμά θα παίξει.
2: Έλα, ρε, μαμά Πηγή.
0: Ναι, όχι, με τη μαμά η Πηγή θα παίξει. Δεν παίξει.
6: Εγώ να παίξω. Ωραία, ωραία.
0: Κυρία Πηγή, πρέπει να είμαστε ενήλικε σε αυτή που θα παίξουν.
6: Ωραία, ωραία.
0: Εντάξει, γιατί έχει να κάνει και με χρήματα, δεν θέλουμε παιδιά.
2: Έχουμε 7 φακέλου, διαλέγετε του 3. Το άθροισμα πρέπει να είναι 5 για να κερδίσετε πόσα.
0: Θα σου πω. Να πούμε 600 ευρώ.
2: 600 ευρώ.
0: Να πω στην κυρία Πηγή, κυρία Πηγή, είναι από το 0 μέχρι το 6 τα νούμερα. Αν με του 3 φακέλου βγάλετε άθροισμα 5, να πούμε ότι πέρσι πρέπει να δώσαμε πάνω από 30 με 40.000 σε αυτό το παιχνίδι, έτσι.
2: Ποιος τους λάδος τους
0: να πούμε φακέλους. Ότι είμαστε live στο Instagram του Σφαίρα. Παρακαλώ τώρα και είναι για τη διαφάνεια της διαδικασίας. Δείξε λίγο τους φακέλους.
2: Κάποιος τους λάδος. Κάποιος έφαγε φασολάκια εδώ πέρα, τους έχει κάνει
0: αυτό είναι,
2: και,
0: είναι,
2: και αυτό και αυτό εδώ πέρα.
0: Πάμε.
2: Και τα έχει φιλοτεχνήσει η Νάνση με τα χεράκια της. Λοιπόν,
0: σήκωσε λίγο να δούμε λίγο.
2: Διαβάζω τους φακέλους. Έχουμε κοτόπουλο και μπανάνα. Όπα. Chicken banana. Chicken banana. Chicken banana.
0: Κοτόπουλο banana, συνέχισε.
2: Κοτόπουλο banana.
0: Ναι.
2: Έχουμε εδώ πέρα
0: γλώσσα.
2: Γλώσσα, γλωσσάρα.
0: Ναι.
2: Πατουσάκια.
0: Ναι.
2: Πατουσάκια. Έχουμε τα μπαλάκια.
0: Τα εσώρουχο. Και...
2: εσώρουχο και τι είναι το άλλο.
0: Και τσιπούρα.
2: Και τσιπούρα. Τρεις φακέλους διάλεγετε.
6: Για να δούμε τώρα. Λοιπόν, θα πάρουμε τα πατουσάκια.
2: Τα πατουσάκια θέλετε, μάλιστα βγήκαν τα πατουσάκια, ναι.
6: Λοιπόν, θα πάρουμε τα μπαλάκια.
2: Τα μπαλάκια.
0: Να τα
2: μπαλάκια.
0: Ωραία.
2: Τα μπαλάκια και.
6: Και θα πάρουμε και την τσιπούρα.
0: Και την τσιπούρα.
2: Ωραία. Πάμε να δούμε λοιπόν αυτοί οι φάκελοι τι άθροισμα κρύβουν. Ξεκινώντας με την τσιπούρα, ανάποδα ανοίγω και βλέπω τον αριθμό 2.
6: Δύο.
0: Θέλουμε το 3 και το 0 για να κερδίσουμε.
2: Ανοίγουμε και τα μπαλάκια και έχουν μέσα τον αριθμό 3! Είμαστε στο πενταράκι.
0: Σου και το δείχνω και στην κάμερα. 2 και 3, παρακαλώ, μέσα. 2 και 3, 5. Αν στις πατούσες,
2: καθόμαστε.
0: Έχει το 0.
2: Έτσι.
0: 600 ευρώ πηγαίνουν στην κυρία Πηγή και στο σχολικό λεωφορείο.
2: Ακριβώς, κυρία Πηγή. Κάθεστε πάνω στα 600 ευρώ αυτή τη στιγμή. Έχετε δει το ζητούμενο.
6: 5.
2: Το πενταράκι είναι εκεί γεμάτο, μαζεμένο. Κρύβει 600 ευρώ. Αν τα πατουσάκια γράφουν 0. 600 ευρώ έφυγαν και έρχονται στο σχολικό σούμπιτα.
0: Βάλε τον Νίκο, Νίκο, βάλε rules.
2: Και τα πατουσάκια κρύβουν τον αριθμό 1.
3: Έλα ρε φίλε, ένα ρε φίλε.
0: Αν αλλάζατε, ποιο θα παίρνατε κυρία Ποπή, ποιο θα παίρνατε.
3: Πηγή,
0: κυρία Πηγή.
6: Θα παίρνα το κοτόπουλο.
2: Το κοτόπουλο, όχι, ήταν και αυτό ψηλά,
0: ήταν το 4.
2: Το 0 ήταν στην
0: μπανάνα.
3: Να σας το πω, chicken banana. Chicken banana.
0: Φιλιά πολλά σε όλους σας.
3: Γεια σας.
8: Σε μέρη ακριβά, με κάμερες έξω από την πόρτα. Μα όταν σε βλέπω.
0: Λοιπόν, Νίκο, επειδή είναι φοβερή έτσι, και η Ελένη τη Φουρέιρα που την αγαπάμε πάρα πολύ, για να μην τη κόψουμε το τραγούδι, να βάλουμε λίγο Σάκη Αρναούτογλου και τα νέα για τον καιρό που είναι κάθε μέρα στις 8 παρα 10, να μάθουμε και τα νέα του Σαββατοκύριακου και αμέσως μετά να ξεκινήσει η Ελένη μας να τραγουδάει το αγαπημένο αυτό τραγούδι εδώ της εκπομπής.
9: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
10: Καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, 18 Σεπτεμβρίου σήμερα Παρασκευή και για να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού και για τις επόμενες ώρες αλλά και για τις επόμενες ημέρες στην Αττική. Σήμερα προβλέπεται ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας με εξασθενημένους ανέμους και τη θερμοκρασία το μεσημέρι κοντά θα έλεγα στους 29 με 30 βαθμούς, ενώ και το Σαββατοκύριακο θα κυλήσει πολύ ομαλά με ηλιοφάνεια εκτός από τις πρωινές προμεσημβρινές ώρες της Κυριακής όπου κάποια συννεφιά πρόσκαιρα θα πυκνώσει λίγο περισσότερο και να ανοίξει ο καιρός από εκεί και μετέπειτα από το μεσημέρι της Κυριακής λοιπόν. Η άνεμη του Σαββατοκύριακο θα είναι εξασθενημένη, την Κυριακή λίγο πιο βόρεια στα 4 με 6 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία αύριο Σάββατο στους 30 βαθμούς. Κυριακή, όπως σας έχω πει και τις προηγούμενες ημέρες, θα έχουμε λίγο περισσότερη ζέστη, δεν αποκλείεται να αγγίξει η θερμοκρασία και τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, από τις 21 και κυρίως από τις 22 Σεπτεμβρίου, από την Τρίτη προβλέπεται κάποια αλλαγή του καιρού, με κάποιες όμως παροδικές βροχές, θα έχουμε λίγο πιο ενισχυμένο τον βοριά και η θερμοκρασία κυρίως από την Τρίτη, επαναλαμβάνω, 22 Σεπτεμβρίου θα σημειώσει σταδιακή πτώση. Φυσικά θα έχουμε λεπτομέρειες και από Δευτέρα. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους.
11: Μπήκατε στη δουλειά με το δεξί.
12: Μπα, με το ζόρι πήγαμε.
13: Πρωινό Σφαίρα 100.

0: Όλα αυτά 5 λεπτά πριν από τις 8. Σήμερα Παρασκευή, μας ρωτάτε για το πάρτι που περιμένετε πάρα πολύ. Κάποιοι το περιμένατε και από την προηγούμενη, από το προηγούμενο καλοκαίρι. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα, όπως έχουμε αφιερώσει όλη την εβδομάδα στον Γιώργο Μαζονάκη, σήμερα δεν θα κάνουμε πάρτι. Θα αφιερώσουμε μία ώρα γεμάτη από τραγούδια του Γιώργου και τραγούδια που ίσως να μην ήταν και τόσο γνωστά, και ίσως κάποιοι να μην τα έχετε ακούσει και ποτέ. Λέω, ίσως.
1: Και θα ακουστούν και πολύ λίγα σε σχέση με τη δισκογραφία του Γιώργου, κατάλαβες.
0: Λοιπόν, έτσι θέλουμε να κλείσουμε αυτή την εβδομάδα για τον αποχαιρετισμό του Γιώργου. Βέβαια, η αλήθεια είναι μία ότι αυτός που αγαπάει και αυτοί που αγαπάνε τον Γιώργο θα τον έχουν πάντα στην καρδιά τους, θα τον έχουν πάντα στα αυτιά τους, στη μουσική τους. Και αυτή η εκπομπή, που ξαναλέω δεν παίζει τόσο πολύ ελληνικά τραγούδια πια, σίγουρα έχει θέση πάρα πολύ μεγάλη, όπως είχε και αυτά τα χρόνια, αφού Γιώργο Μαζονάκη βάζαμε τουλάχιστον, θα βάζαμε και 2 και 3 τραγούδια μέσα στην εβδομάδα. Ξαναλέω, με ένα 70% που πλέον βάζουμε ξένα. Έτσι, γι' αυτό το λέω αυτό. Με τα πολύ ωραία τραγούδια του Γιώργου. Όλα αυτά στις 9 με 10. Οπότε ετοιμαστείτε για ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα. Τώρα πάμε στο παιδικό τραγουδάκι.
1: Περίμενε, θέλω να πω ένα χρόνια πολλά γιατί γιορτάζει βαφτιστήρα μου σήμερα. Αριαδνούλα μου γλυκιά, χρόνια πολλά. Να σε χαρούμενη, να σε ευτυχισμένη, να σε χαιρόμαστε και η μαμά και η Ευγενία και ο μπαμπάς ο Γιώργος και ο νονός πάνω απ' όλα. Χρόνια πολλά, σε αγαπώ πολύ.
0: Μήπως την πάρεις τηλέφωνο.
1: Θα την πάρω το απόγευμα. Αλλά είναι σταμάξι, τώρα πάει σχολείο. Ό,τι θέλω θα κάνω, δικιά μου είναι η εκπομπή, δεν κατάλαβα.
2: Κάποτε, παιδιά, η γλύκα σημαίνει ζάχαρη. Σήμερα όμως ξέρουμε καλύτερα. Ξέρουμε ότι η γλύκα μπορεί να είναι ελαφριά και χωρίς θερμίδες. Με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό, με γλυκαντικό από το φυτό στέβιο που αλλάζει τον τρόπο που απολαμβάνουμε τον καφέ, τα ροφήματα και τα γλυκά μας. Slim Fix και όλα γίνονται.
0: Για να δούμε τι γίνεται με το παιδικό τραγουδάκι που είμαστε πανέτοιμοι να πάρουμε λίγο. Παρακαλώ, καλημέρα. Γεια σας.
2: Καλημέρα.
3: Παιδάκι.
0: Καλημέρα.
4: Γεια σας.
0: Γεια σου.
2: Πώς
0: Γιώργο.
2: Πώς είσαι?
4: Καλά. Καλά.
2: Πώς σε λένε?
4: Στέλιο.
2: Από πού τη λέει? Στέλιος και Λίνα.
0: Ναι, είναι δύο.
4: Λίζα.
2: Λίζα. Από πού τηλεφωνείτε, παιδιά?
4: Από τη Λούτρα. Ρέθυμνο.
0: Από το Ρέθυμνο.
2: Το Ρέθυμνο.
0: Τι καιρό κάνεις στην Κρήτη σήμερα?
4: Καλό. Να πούμε καλό.
0: Ωραία. Να σας πω, είστε χαρούμενοι που ξεκίνησε το σχολείο?
4: Φουλ.
0: Φουλ. Δηλαδή,
2: φουλ.
4: Επειδή θα δούμε τους φίλους.
0: Α, και πώς ήταν οι πρώτες μέρες?
5: Κουδούνι.
4: Τέλεια.
0: Τέλεια.
4: Απλά πολλά μαθήματα μας βγάζονται.
0: Πολύ ωραία. Μήπως έρθετε κανένα ανέκδοτο να μας πείτε, ρε παιδιά?
4: Τι?
0: Κανένα ανέκδοτο που ζητάμε.
4: Δεν έχω εγώ.
0: Ναι, παιδιά, αν έχει κάποιος, παιδιά που παίρνει τηλέφωνο. Μάθετε, κανένα ανέκδοτο λίγο να μας πείτε.
4: Έχει ανέκδοτο. Δεν έχει.
0: Δεν έχει. Ωραία. Ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε?
4: Πήγα χθες να δω τον Όφη. Τεράκλειο.
0: Α, συγχαρητήρια για τον Όφη. Ξέχασα να το πω.
5: 2-0, ε!
0: Ναι, Όφη. Βάλε λίγο τον ύμνο του Όφη.
5: Τον ύμνο του Όφη.
0: Ωραία, Όφη. Τι περήφανος μας κάνει ο Όφη. Πολλά φιλιά σε όλη την Κρήτη, ρε παιδάκι μου. Εντάξει, αυτό που έκανε Όφη.
4: Μας λείψατε. Είχαμε ξαναπάρει.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Τι γλυκός που είναι.
0: Είσαι πολύ γλυκός, ρε Στέλιο. Στέλιο, θες να ακούσουμε λίγο το. Θέλεις για το τραγούδι σου να ακούσουμε τον ύμνο του Όφη?
4: Ναι.
0: Αλήθεια?
1: Ορίστε.
0: Ωραία, ναι. Πάρα πολύ. Το ψάχνει εδώ πέρα ο κύριος Νίκος, θα το βρει. Λοιπόν, Παναγή,
1: δες
0: λίγο ποιος έρχεται.
1: Λοιπόν, βλέπω από μακριά να έρχεται ένας κύριος. Α! Σήμερα φοράει τη στολή του Όφη. Μα γιατί έτσι, τι γίνεται,
5: ποιος
1: τι συμβαίνει?
5: Ο Χρήστος Κόντης.
1: Έχει και μία μπάλα στα πόδια του γιατί είναι και μπαλαδόρος και παίζει και μπάλα για κάνει και τρίπλες και κάνει.
0: Δεν το έχει βρει ακόμα.
1: Ναι, ναι, το πάω. Μην αγχώνε. Μπορώ να το πάω μέχρι τις 9 έτσι. Δεν έχω θέμα. Πετάει την μπάλα από εδώ, πετάει την μπάλα από εκεί. Γιατί είχε πάει στο γήπεδο, γιατί του αρέσει πάρα πολύ να παίζει μπάλα. Και τώρα σκέφτεται που θα χειμωνιάσει και δεν θα μπορεί να πηγαίνει στο γήπεδο, ότι αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Κατάλαβε τώρα γιατί θα κρυώνει. Μπορεί να ντυθεί και καλά. Γιατί
5: είναι η υγρασία, δεν το κρυώ.
1: Είναι και αυτή η υγρασία. Τι πρόβλημα μπορεί να σου φέρει? Ποιος είναι αυτός?
4: Ο καπετάνιος.
1: Ναι. Μάλιστα, καπετάνιο.
5: Δεν σας ακούω.
1: Μάλιστα, καπετάνιο.
5: Έπα, καπετάνιο.

0: Σαββατοκύριακο, παιδιά. Πέρασε η πρώτη εβδομάδα. Ραντεβού τη Δευτέρα. Το νου σας.
1: Τι θα γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι?
2: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!
0: Άντε ρε Όφη, άντε ρε Όφη, σηκώστε τα χέρια ψηλά. Μπράβο ρε Όφη, μπράβο. Κάνεις περήφανοι στους Έλληνες, όλους τους Κρήτες, όλους, μπράβο. Η ομάδα επαρχιακή Σαρώνη, μπράβο, επιτέλους.

0: τάχα.
1: Λίγο νοτιοκορεάτικο μπορεί ο Κατερίνα.
2: Τι περίεργο, έτσι.
0: Ρίξε τους, ρίξε τους στα αυτιά και βάλε τους 7. Φίλε, είναι ωραίο σημείο.
1: Ρίξε τους στα δίχτυα να μοιράβονται ποτέ.
0: Πάμε.

0: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
1: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ. Το μπαμπουίνο να σε φάει. Να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
4: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
5: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
6: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
5: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
7: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
5: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
7: Μπράβο ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
9: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
10: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
0: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.

0: καλό.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κηφισιά. Pansik.gr.
3: Αθήνα, Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
4: Μπήκατε στη δουλειά με το δεξί.
5: Μπα, με το ζόρι πήγαμε.
6: Πρωινό σφαίρα 100.

0: Λοιπόν, ο Βαλάντης είναι έτοιμος με το ελικόπτερο πάνω από το νομό Αττικής να μας πει τα νέα για, για την κίνηση στους δρόμους της Αθηνάς. Να θυμάστε ότι έχουμε το Οπερά εδώ μαζί μας, παιδιά, που έχει φτιάξει το καινούργιο αυτό γλυκό, το μπρούκι που έχει γίνει viral και το επόμενο διάστημα θα μιλάνε όλοι γι' αυτό. Ένα τεράστιο μπισκότο που είναι ουσιαστικά σαν μια μικρή τούρτα που έχει γεύση brownies και cookies. Δηλαδή, εντάξει, είναι φανταστικό, το φάγαμε εδώ. Είναι μέσα σε ένα. Εντάξει, τι να σας πω τώρα. Κάθε μέρα δίνουμε ένα μπρούκι για να πάτε στην παρέα σας, στην οικογένειά σας. Αν στείλετε μήνυμα στο 6936-101022 και γράψετε Οπερά και ονοματεπώνυμο, ένα μπρούκι κάθε βράδυ. Να πάτε να το φάτε, να το φάτε την επόμενη μέρα το πρωί, θα ξετρελαθείτε. Αυτό είναι το ζαχαροπλαστείο Οπερά. Ίσως το ζαχαροπλαστείο με Μισελέν, αν υπήρχε, για να δίνουν στα αγγλικά. Είναι εκεί η ομάδα, η παρέα που το καλοκαίρι σάρωσε με τα αγγλικά τα viral, σαρώνει με τα αγγλικά που φτιάχνει και τα παγωτά που έφτιαξε και τώρα μπαίνει στο φθινόπωρο για να πιείτε και το καφεδάκι σας πρωί-πρωί, αν σταματήσετε εκεί η Ελευθερίου Βενιζέλου 150 στην Ιωνία, στα φανάρια του Βλάχου που έχει τεράστιο πάρκινγκ και μπορείτε να φάτε και ένα καταπληκτικό πρωινό. Είναι γενικά, πρέπει να πάτε. Είναι πώς έλεγαν παλιά, Διογένης Παλάς.
1: Πρέπει να πας.
0: Όπερα Παλάς. Πρέπει να πας. Α, κάπως έτσι είναι, για να ζήσεις, για να καταλάβεις για ποιο λόγο μιλάμε με αυτά τα λόγια για αυτό το ζωγραφιστείο.
2: Λοιπόν, και φυσικά να σας πω ότι αν χάλεσε το κινητό σου την πιο λάθος στιγμή, σου έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά, χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12-μήνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το γραφείο ή το σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.
3: Καλώς ήρθατε στο Varadi Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνε αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνε δεξιά. Όπα! Δικός μας.
4: Έλατε κυρίες μου να πάω τα τραπέζια.
5: Γεια σου Varadi.
3: Μέρα αυτού και αγαπατού. Ας το δω μυαλάρ. Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο. Πάω τώρα πάνω.
2: Καλημέρα, Βαλάντη.
0: Πες μας πρώτα την κίνηση και μετά λέγε
6: τι θες. Θα σε πω πρώτα την κίνηση, μετά σε πω εγώ τι θέλω, γιατί θα έρθω από εκεί για να πληρωθώ, γιατί δεν μου βάζω τα λεφτά, έτσι μήνα η μάζη και ο πολίτης θα έρθω εγώ να τα πάρω.
0: Γιατί δεν σε πληρώνει.
6: Με βάλανε και έκανα κάτι κατασκευές εκεί στο στούντιο, έφερα ένα παράθυρο από ένα τέτοιο από τα McDonald's. Και σε τράω. Αυτά είναι αυτά και που πες στο drive-in. Και θα και το έβαλα ωραία.
1: Αυτό είναι inside. Αστείο.
0: Λίγο πιο μεγάλο παράθυρο.
6: Δεν βρήκα, το πλοίο φινιστρίν δεν βρήκα. Είναι πολύ κίνηση. Δεν πρόλαβα τα παιδιά να πού να το βγάλουν, να ξαναπούν, κατάλαβες, είχαμε πρόβλημα. Θα σε πω τι κίνηση γίνεται χαμός σήμερα, έτσι, εθνικιά οδό πανικός, έτσι όλο το κομμάτι από Περιστέρι μέχρι Νέα Ιωνία εκεί Φιλαδέλφια. Έχει πολλή κίνηση και στην Αττική οδό από Χαρδές μέχρι Μαρούσι Τίνκα όμως, έτσι, πυγμένα, κολλημένα. Έχει από το Δαφνί μέχρι τον Ασπρόπυργο, έχει πολλή κίνηση όμως την παραλιακά, γι' αυτό ήθελα να σας μιλήσω πιο πολύ. Έχει από τον Πειραιά να πούμε μέχρι εκεί τις Τροφούλες, τη γη εκεί πέρα στα τέτοια να μας αφάλιρα. Και από το, πού να σε πω, πιάνει από το Ελληνικό, Sport Park, έτσι φτάνει μέχρι το εκεί στις Τροφούλες του Φαλήρου, είναι πυγμένο όλο αυτό το ρεύμα. Πολύ κίνηση, μην τρέχετε καλά.
1: Δηλαδή, Βαλάντη, συγγνώμη, ο κύριος που είναι εδώ απ' έξω στις Καλωσιά, δικό σου είναι.
6: Αυτός είναι ο Αλμπάντο είναι.
7: Αφεντικό, ποτέ θα πάρω άδεια.
8: Τώρα γύρισες από διακοπές.
7: Άλλο αυτό. Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: τις αναφορές, παιδιά, πραγματικά, γιατί σήμερα έχουμε και το πάρτι που θέλουμε να ακούσετε πολύ μουσική. Οπότε τις λέμε λίγο πιο γρήγορα. Παιδιά, μην ξεχνάτε, έχουμε το Βαλμά, αυτό το απίθανο τυρί, αυτή η φέτα που πραγματικά έχει πάρει την καρδιά όλων των ανθρώπων που το γνωρίζουν και που ουσιαστικά τώρα που έρχεται και στην υπόλοιπη χώρα, τώρα έρχεστε κοντά στο αγαπημένο τυρί της Βορείου Ελλάδος εδώ και 60 ολόκληρα χρόνια. Να θυμάστε για το κοφινάκι Βαλμά ότι είναι με 100% κατσικίσιο ελληνικό γάλα. Σας το λέω το κοφινάκι γιατί είναι πραγματικά μεγάλη χαρά να το δοκιμάσετε αν δεν το έχετε δοκιμάσει. Το κοφινάκι γίνεται μόνο με κατσικίσιο ελληνικό γάλα. Όχι με γελαδινό, έχω λόγο που το λέω. Το κοφινάκι λοιπόν γίνεται μόνο με κατσικίσιο γάλα και όχι με γελαδινό. Και επειδή υπάρχουν διάφορες συζητήσεις που γίνονται τελευταίο καιρό για ότι εκτινάσεται η τιμή στο εγωπρόβιο γάλα λόγω διαφορών της οφλογιάς και της έλλειψης των προβάτων, ακούω διάφορες μαϊμουδιές που γίνονται με τα γελαδινά γάλατα. Προσέχετε όταν λέμε pop, όταν λέμε pop, λέμε pop. Εντάξει, προϊόντα pop. Βαλμάς, 100% εγγύηση ελληνικό γάλα και αυτή είναι η μαγεία του Βαλμά. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. 69-36-10-10-22. Ψάξτε, βρείτε Βαλμά, να είστε σίγουροι πραγματικά και να είστε και χαρούμενοι για τη γεύση που τρώτε. Για το ψυγιάκι που θα κάνουμε την κλήρωση σε λίγο, γράψτε Βαλμάς και ονοματεπώνυμο.
1: Λοιπόν, συμβουλή πριν ξεκινήσει τι αγορέ για το back to school. Μην πετάξει την απόδειξή σου. Και ξέρει γιατί? Γιατί με κάθε αγορά προϊόντων γραφική ύλη BIC, που σίγουρα θα πάρει BIC, δεν υπάρχει περίπτωση, μπορεί να πάρει μέρο στο μεγάλο online διαγωνισμό τη BIC και να διεκδικήσει πλούσια δώρα. Έτσι κι αλλιώ θα αγοράσει στήλο, ομολύβια, μαρκαδόρου και όλα όσα χρειάζεται για τη νέα χρονιά. Γιατί λοιπόν να μην μετατρέψει αυτέ τι αγορέ σε μια ευκαιρία να κερδίσει? Κράτησε την απόδειξή σου, μπε στο bigpavlabacktoschool.gr, ανέβασε έτσι και ολοκλήρωση τη συμμετοχή σου μέσα σε λίγα λεπτά. bigpavlabacktoschool.gr. Εσύ γράψε ότι έχει σημασία και η BIC μπορεί να σου χαρίσει ακόμα περισσότερους λόγους να χαμογελάσεις.
2: Στη ζωή σημασία έχει μόνο προορισμός, ή μάλλον δεν έχει μόνο προορισμός, αλλά και η διαδρομή που κάνεις για να φτάσεις εκεί. Και όταν η διαδρομή περνάει από τη φύση, θέλεις να την απολαύσεις με άνεση και αξιοπιστία. Στα Lidl θα βρεις τη σειρά Crivit με ρούχα και εξοπλισμό ακόμη και για τις πιο ζόρικες εξορμήσεις σου. Μπουφάν και παντελόνια soft shell, μπλούζες, κολάν, trekking μποτάκια, μπαστούνια πεζοπορία, σακίδια για να είσαι έτοιμος σε κάθε βήμα. Βρες τη δική σου διαδρομή και απόλαυσέ την Lidl γιατί αξίζει.
3: Τα ζώδια της ημέρας.
4: Αμάν, αμάν.
5: Τα ζώδια της ημέρας είναι εδώ. Και σήμερα θα το πάμε με Βασίλη. Ωραία. Δυναμώστε το, δώστε το.
1: Κάπου άκουγα τον Καρά που μιλούσε για το Μασονάκι. Και λέγε, μπαίνω σε ένα υπόγειο μαγαζί και βλέπω έναν αδυνατούλη να τραγουδάει Στράτο. Και λέω, αμάν.
2: Έχετε δει και το βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο που πήγε ο Μαζονάκης και έχει συναντήσει, τον περίμενε ο Καράς με τον Παντελίδη και, ναι, ναι, και τη Μαρινέλα σε ένα τραπέζι και στις έχουν στήσει πάρτι. Ναι, ναι, ναι, ναι.
6: Πεςτε την αγάπη μου.
5: Έλα παιδιά να ξεκινάμε. Είμαστε live στο TikTok. Περιμένω και τον Καλούδη να εμφανιστεί. Δεν ξέρουμε ποιο τρόπο σήμερα. Καλημέρα που κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε. Παρασκευούλα σήμερα, έρχεται ένα Σαββατοκύριακο. Έτσι

0: Και ξεκινάω με τους κρυούς. Αποφύγετε τα παιχνίδια κυριαρχίας, ακόμα και αν έχει μεγαλώσει η επιρροή που ασκείτε στο περιβάλλον σας. Σας συμφέρει να δείξετε σεμνότητα και ότι θέλετε να βοηθήσετε. Σας συμφέρει να το κάνετε αυτό. Ενεργήστε με τέτοιο τρόπο ώστε να τελειώσουν το συντομότερο δυνατό κάποιες εκκρεμότητες που έχετε αφήσει.
1: Γεια σου Αναστασία.
0: Καλημέρα και στη Μαριλένα μου.
1: Καλημέρα Ροζέτα. Γεια σου Διαμαντούλα.
0: Ταύρος. Γιώργο, συγκεντρώστε τις δυνάμεις σας σε ό,τι αποδίδει και μην καταναλώνεστε σε άχρηστα πράγματα. Στο λέω μέρες. Δεν είναι κακό να ζητήσετε συμβουλές εκεί που χρειάζεται. Η αποκάλυψη μυστικών θα οδηγεί σε συγκρούσεις. Γι' αυτό καλύτερα είναι να τα διαφυλάξετε αυτά τα μυστικά. Για μην έχετε συγκρούσεις.
2: Νύχτα
0: μεγαρώνουν. Γεια σου Μουτράκη, γεια σου Βάσο, πες το.
1: Γεια σου Ελένητσα, γεια σου Τόνια.
0: Καλημέρα και στη Λένα. Συνεχίζω με διδυμάκια. Γεια σου ρε Θάνο.

0: το φεγγάρι να με δεις.
1: Θα δείχνεις το φεγγάρι.
2: Θέλω να βρεις στο Παναγίδη που μας κλείνει την πόρτα αυτή τη στιγμή. Συνεχίζω με τα διδυμάκια.
1: Θέλει να μιλήσει στο τηλέφωνο και μάλλον τον ενοχλείς.
2: Ναι. Η ερωτική σε ζωή αρχίζει να παρουσιάζει ενδιαφέρον. Αλλά όπως και να έχει, αυτή την περίοδο προτεραιότητα έχουν οι ανάγκες και όχι οι επιθυμίες σας. Αποφύγετε κάθε είδους συζήτηση που μπορεί να φέρει κάποιον σε δύσκολη θέση.
1: Γεια σου Βασίλη.

0: καλά, Νάνση.
1: Εγώ.
0: Για ακούνα το είναι πράσινο.
1: Ναι. Περνάω στους καρκίνους. Έχει σημασία να απαλλαγείτε από παράγοντες που σας προκαλούν στρες, οπότε ξεκινήστε επαναστατώντας απέναντι στην καταναλωτική σας μανία που αδειάζει την τσέπη σας. Σταματήστε τα ψώνια λοιπόν. Μην επιτρέπετε να μονοπολούν το χρόνο και τη ζωή σας τα επαγγελματικά σας θέματα. Έχετε και άλλα πράγματα να ασχοληθείτε. Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες, για ελάτε.
0: Γεια σου Αθηνά.
1: Νίκος Καλούδης, Νάνση Αντωνίου στο TikTok, έτσι για να διαβάζουμε τα μηνύματά σας live. Γεια σου Κρίς.

0: πειράζει όταν κάποιος δεν με λογαριάζει. Και συνεχίζω με τα λιοντάρια. Περνάει και ο κύριος από πίσω μου, καθαρίζει όπως βλέπετε. Αυτό θα μπορούσε να είναι και βίντεο κλιπ. Που να ξέρει ο Χριστιανός ότι αυτή τη στιγμή παίζει live στο TikTok. Ναι.
1: Δεν θα τέξω να ζήσω κι άλλα.
0: Λιοντάρια. Για να αποδείξετε ότι διαθέτετε τέχνη και τεχνική, τώρα που θα σας δοθούν οι κατάλληλες ευκαιρίες, κάντε τις προσφορές σας να φαίνονται πιο ελκυστικές. Είναι πολύ πιθανό σε μια συζήτηση να αντιμετωπίσετε κριτική που θα σας στενοχωρήσει. Δεν θα σας

0: Συνεχίζω με τα παρθενάκια μου. Να πω μια καλημέρα στη Μαγδούλα. Δείξτε ενωτερότητα και μην κολλάτε σε ευτελή πράγματα. Οι σωστές διασυνδέσεις θα έχουν για σας ενδιαφέρουσες επαγγελματικές προοπτικές. Ασχοληθείτε πιο εντατικά με θέματα που σας αρέσουν και σας φτιάχνουν το κέφι. Καλημέρα στη Φραγκφούρτη. Γεια σου Τακούνι. Ζυγός. Δραστηριοποιηθείτε για να βρείτε άτομα να σας στηρίξουν στις αποφάσεις σας. Τώρα είναι η ώρα να αξιοποιήσετε κάποια ταλέντα που κρατούσατε κρυμμένα. Κυνηγήστε αποτελεσματικά και μεθοδικά τους στόχους σας για να γίνουν πιο γρήγορα.
1: Ένα χαδί, δυο κουβέντες
0: που κρατούσατε κρυμμένα. Κυνηγήστε αποτελεσματικά και μεθοδικά τους στόχους σας για να γίνουν πιο γρήγορα.

0: αγαπάνε.
1: Καρύμ, ευχαριστώ.
2: Γεια σου, Αντιγόνη.
0: Και στη ζωή μου μείνε.
1: Περνάω στους Σκορπιούς. Για να δω τι λέει το ζωδιάκι μου.
2: Τι λέει?
1: Λέει, σε απόλυτη αρμονία θα βρίσκονται αυτό το μήνα η λογική και το συνέστημα, μια και θα έχετε αυτοπιθαρχία, τολμήστε αλλαγές σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο για να κάνετε μια νέα αρχή. Μου το λένε συνέχεια αυτό για νέα αρχή. Θέλω να ρωτήσω τα κορίτσια αν τους αρέσει αυτό που πήρα χθες από Ζεράρ για μια βόλτα στην Κηφισιά.
2: Γεια σου, Βική.
0: Αγάπη μου, παράνομη μοίρα. Πάμε βόλτα στο όνειρου το Σεργιάννη.

ευχαριστήσω και την Άντζη με τα υπέροχα γλυκά της, Άντζη Cake Art, γιατί μας έφερε, παιδιά, εδώ πέρα υπέροχα γλυκά. Έτσι το κάνει με πολύ αγάπη κάθε χρόνο και την ευχαριστούμε πολύ. Έτσι είναι οι μικρές επιχειρήσεις που, αν θέλετε, με κάποιο τρόπο να τις επιλέξετε, αξίζουν τον

0: Λεωνίδα μας. Συνεχίζω με τους τοξότες. Βάλετε προτεραιότητες και πρόγραμμα στη ζωή σας. Θα έχετε πολλές δημιουργικές εμπνεύσεις. Γι' αυτό μη σκορπάτε τις δυνάμεις σας εκεί που δεν πρέπει. Για να κερδίσετε αυτά που θέλετε, πρέπει πάνω απ' όλα να εμπιστευτείτε τις δυνάμεις σας. Δεν θέλω να τα παρατάτε.
1: Δεν ξέρω τι βραδιάζει και τι μου ξημερώνει.
2: Γεια σου, Ρένα.
1: Που με νοιάζει.
0: Εκεί που πήγα στο Ζερά, παιδιά μου καθαρίσανε και ένα δαχτυλίδι. Έχετε παλιά κοσμήματα και τέτοια. Μου το καθαρίσανε και κοίτα τι όμορφο μου το κάνανε. Αυτό είναι της νονάς μου. Μου το έκανε δώρο η κόρη της νονάς μου.
1: Δεν ξέρω που πηγαίνω. Ξεχνάω και πως ήρθα.
0: Το καιρό μου.
1: Μυαλό ψηλό χαμένο.
0: Καλό καιρό έχει, με ρωτάτε τι καιρό έχει. Καλό καιρό έχει.
1: Ψάχνω να βρω.
0: Καλημέρα στη Σουηδία. Δυναμώστε το.

0: Άνοιξε το δαχτυλίδι, Γροσομανίδη. Γεια σου ρε Γιάννη. Θα περάσω στους εγώ καιρούς, Καλούδη.
1: Παρακαλώ.
0: Ακούει και ο Θάνος όμως σήμερα.
1: Θάνο, τι θα γίνει τώρα, ακούει κάτι άλλο.
0: Σίγουρα ακούει και ο Βαγγέλης.
1: Βαγγέλη μου, τι γίνεται τώρα.
0: Σίγουρα ακούει και ο Γιάννης.
1: Τι θα γίνει, μαζεύτηκαμε πολύ.
0: Τώρα ξέρετε καλά με ποιον τρόπο θα διορθώσετε αυτά που σας ενοχλούν και έτσι δεν σας χρειάζονται άλλοι πειραματισμοί. Τα ξέρετε όλα. Ό,τι δεν διορθώνετε, κάντε το πιο ανεκτικό. Αφού δεν μπορείτε να τα αλλάξετε, βρείτε έναν τρόπο να το ανεχτείτε. Οι συνεχόμενοι καυγάδες και γκρίνιες δεν θα σας επιτρέψουν να είστε αντικειμενικοί. Δεν σας θέλω έτσι. Έλα παιδιά, καλημέρα και στο Ειρηνάκι από Νάξο.
2: Μ' αγαπάς, παίρνεις μεγάλο ρίσκο. Όταν πονάς, εγώ τρελά την βρίσκω.
0: Γεια σου Ελένη Μπόργος.
2: Μ' αγαπάς εμένα, είναι το μέλλον σου κανένα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα,
0: καλημέρα και στο Στέλιο το Ρουμελιώτη.
2: Ας την κάνω ψυχοδωρά.
0: Έλα. Και θα περάσω λέω στους υδροχώς. Μου γράφει ο Ευαγγέλης καλημέρα στον Νικόλα.
1: Γεια σου Ευαγγέλη.
0: Να πω μια καλημέρα και στο
1: Φάι. Και μια κουβέντα παραπάνω
0: αν είπαμε. Καλημέρα στο fivefashion.gr με τις ρουχάρες σας. Ευχαριστώ που μου δίνετε τα δώρα για τα κορίτσια μου. Είστε υπέροχες εκεί. Και τι ωραία ρούχα και τι ωραίες τιμές.

0: Πώς?
1: Γεια σου, Δέσποινα.
0: Η μέρα σας εμπνέει, σας δυναμώνει και σας κάνει πιο αποφασιστικούς. Αποφύγετε τις κατά μέτωπο επιθέσεις, γιατί με διπλωματία θα τα καταφέρετε καλύτερα. Εάν στηριχτείτε στο ένστικτό σας, θα μπορέσετε να αποφύγετε κακοτοπιές και τρικλοποδιές. Δεν θέλουμε τέτοια.
2: Με το φιλί το πιο ζέλο.
0: Λίγο φιλί και στο φίλο μου τον Τάσο Τούγκα.
3: Γεια σου ρε Τάσο.
2: Την αμαρτία που γράφουν.
0: Τι είναι αυτά που γράφουν ρε Νίκο, δεν διαβάζεις τίποτα.
3: Τι έγινε, κάτι αστεροσκοπία.
0: Ναι,
3: με συγχωρείτε.
0: Τρελάμε με τα αστεροσκοπία.
3: Κάτσε
0: ρε να το πω. Δώσε δυνατά.
3: Είναι το πρώτο.
0: Έτσι. Ζημιές κάνω, ζημιές, έχω τρελάμε.
3: Περίμενε, δεν με πω.

0: ψαράκια. Ας στείλω γλυκό φίλε και στη Ράνια την Κωστάκη. Μην προσκολάστε στο παρελθόν, αλλά βρείτε θάρρος να ενεργήσετε με πρωτοτυπία. Κάτι πολύ ενδιαφέρον θα αρχίσει να αναπτύσσετε συναισθηματικά στη ζωή σας. Εσείς που είστε αδέσμευτοι, πρέπει πρώτα να ηρεμήσετε για να τακτοποιήσετε χωρίς άγχος τις υποχρεώσεις σας. Και νομίζω ότι θα φύγουμε τώρα για break. Γιατί ο Γρηγόρης μου είπε να κάνω γρήγορα σήμερα. Κάθε μέρα μου το λέει δηλαδή.
1: Ψάχνω να βρω τη μίση, μισό λεπτό πρέπει να το διαβάσω.
0: Ας τη μίση.
1: Πρόβλημα δημιούργησες στο αστεροσκοπείο. Γιατί έναν ήλιο ξέρανε και εδώ θόρουνε δύο. Δεν έχω βρει το.
0: Τσουκλάρα μου, αγόρι μου, Δημήτρης Μπουμπουλίνης, παιδιά, το καλύτερο παιδί του κόσμου. Λοιπόν, θα φύγουμε για break.
1: Σε να περιμένω.
0: Φεύγουμε για break και πολύ σύντομα κοντά σας.
2: Πάμε σε break και φάμαστε.
3: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό.
4: Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
5: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
6: Σφαίρα 102-2.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο.

0: εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Γνωρίζετε ποιο είναι

0: στη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα.
5: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
6: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
7: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
8: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
9: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
10: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
11: Υπάρχουν στιγμές που δεν ξεχνιούνται. Μία ξεχωριστή περίσταση. Μία προσωπική στιγμή. Μία βραδιά που θα συζητούν χρόνια μετά. Αλλά καμία στιγμή δεν γίνεται αξέχαστη από μόνη της. Χρειάζεται τον σωστό χώρο, τους σωστούς ανθρώπους, τη σωστή αίσθηση. Σουά Wine Concept Store by Cava Hallary. Στην Αθηνών Πειραιός 54. Μοντέρνος, κομψός, δικός σας. Καλέστε στο 210-894-4488 και ας ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε κάτι που θα θυμάστε. Σουά, η επιλογή που κάνει τη διαφορά.
12: Time out για Θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
14: Σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
15: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
16: Γέμισαν οι μπαταρίες. Ετοιμαστείτε να τις αδειάσουμε. Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: 14 λεπτά πριν από τις 9, καλημέρα. Σε μια όμορφη πραγματικά Παρασκευή. Να σας πω το τρίμερο, ακούσατε καθόλου τον καιρό τι θα κάνει?
1: Εσύ άκουσες?
2: Τίποτα, καλοκαίρι θα είναι, ρε. Τι θα κάνει?
0: Άκουσες, Σάκη?
3: Θα έχει λίγο δροσιά.
0: Σάκη, άκουσες?
1: Εσύ άκουσες?
0: Γιατί δεν ακούτε κανένα σας?
2: Γιατί είχα πάει τουαλέτα προς νερού μου.
1: Γιώργο?
0: Γιατί δεν ακούτε κανένα?
3: Έκανα κάκα.
1: Εγώ έκανα έμετο.
0: Νίκο, βάλε μια το Σάκη, σε παρακαλώ.
4: Δεν το ακούσατε.
0: Δεν άκουσε κανείς τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο.
2: Εντάξει, απαράδεκτο. Απαράδεκτο.
3: Έλα.
2: Απαράδεκτο.
3: Έλα και θέλετε να λέγεστε δημοσιογράφοι.
0: Και ετοιμαστείτε για δίλημα ζωή. Λέει, έχει βρει κάτι ο Παναγής εδώ πέρα που του στείλαν που είναι.
3: Σοκαρίστηκε.
2: Τρεις σελίδες είναι. Εγώ θα σας κάνω το.
3: Δεν αντέχω. Δεν αντέχω άλλο πόνο.
2: Ναι, ναι.
5: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
6: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 18 Σεπτεμβρίου σήμερα, Παρασκευή, και για να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού και για τις επόμενες ώρες αλλά και για τις επόμενες ημέρες στην Αττική. Σήμερα προβλέπεται ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας με εξασθενημένους ανέμους και τη θερμοκρασία το μεσημέρι κοντά θα έλεγα στους 29 με 30 βαθμούς, ενώ και το Σαββατοκύριακο θα κυλήσει πολύ ομαλά με ηλιοφάνεια εκτός από τις πρωινές προμεσημβρινές ώρες της Κυριακής, όπου κάποια συννεφιά πρόσκαιρα θα πυκνώσει λίγο περισσότερο για να ανοίξει ο καιρός από εκεί και μετέπειτα από το μεσημέρι της Κυριακής λοιπόν. Η άνεμη του Σαββατοκύριακο θα είναι εξασθενημένη, την Κυριακή λίγο πιο βόρεια στα 4 με 6 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία αύριο Σάββατο στους 30 βαθμούς, την Κυριακή όπως σας έχω πει και τις προηγούμενες ημέρες θα έχουμε λίγο περισσότερη ζέστη, δεν αποκλείεται να αγγίξει η θερμοκρασία και τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου τώρα. Από τις 21 και κυρίως από τις 22 Σεπτεμβρίου, από την Τρίτη προβλέπεται κάποια αλλαγή του καιρού με κάποιες όμως παροδικές βροχές. Θα έχουμε λίγο πιο ενισχυμένο τον βουριά και η θερμοκρασία κυρίως από την Τρίτη, επαναλαμβάνω, 22 Σεπτεμβρίου θα σημειώσει σταδιακή πτώση. Φυσικά θα έχουμε λεπτομέρειες και από Δευτέρα. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους.
2: Μάλιστα.
4: Ωραία,
2: εμένα ήδη μου έσκασε πρόταση το Σάββατο να πάω νεροτσουλήθρες.
3: Α, ωραία.
2: Ναι, ωραία, θα, ωραία. Και θα πάω.
3: Πολύ... Διάρρεια πρόσεξε, μην έχεις.
2: Σταμάτα.
3: Και γίνεις τρίλος.
2: Έλα, σταμάτα. Κόφτο.
3: Μα δεν την είδες την άλλη που πήγε στους αγώνες?
2: Ναι, την είδα.
3: Γιατί έπαθε διάρρεια.
1: Τι έγινε, ρε παιδιά, δεν μου είπατε.
2: Μα να σου πω κάτι, πάτε και πλακώνεστε στις πρωτεΐνες και σε αυτά και σας πάει τσίρδιμπι.
3: Συνέχισε όμως. Αυτή λέει θα με αποθεώσουν μετά γιατί συνέχισε την προσπάθειά μου. Δεν την αποθέωσαν όμως.
2: Τη γλυκούλα έγινε ρόμπα παγκόσμια. Έγινε χαμός.
4: Πώς γίνεται να το δούμε κι εμείς αυτό?
2: Έλα, είναι viral το βίντεο. Λοιπόν, ο χορηγός μας εδώ στην εκπομπή μας είναι η Στοίχημαν. Παιδιά, η Στοίχημαν όμως εκτός από χορηγός της εκπομπής είναι και ο επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων του UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται και ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ο ΦΥ. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Συνεχίζουμε αισιόδοξα και με ψυχολογία με ένα πολύ καλό νέο. Μόλις εγκαινιάστηκαν χθες το βράδυ, έγινε παιδιά, είχα πάει και εγώ εκεί πέρα. 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίας και ψυχαγωγίας με γήπεδα για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο. Φυσικά μιλάμε για το The Hellenicon Sports Park που είναι ανοιχτό για όλους από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ, παιδιά, μπορείτε να πάτε. Είναι καταπληκτικό. Κατέβασε την εφαρμογή Livio, όπως το λέω, Livio, και κλείσε γήπεδο αλλά και μία από τις 1.350 δωρεάν θέσεις πάρκινγκ. Υπέροχο.
2: Τέλειο, τέλειο.
3: Στο Λίδιν.
1: Λοιπόν, καλοκαίρι τέλος, διακοπές τέλος, ξυπνητήρια, σχολεία, δουλειά, φροντιστήρια, πανεπιστήμιο, ξανά στους δρόμους, back to reality. Αλλά αφού δεν είμαστε τόσο πολύ στο δρόμο, ας είμαστε τουλάχιστον με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 ως 28 Σεπτέμβρη, στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση σε 15 σημεία πώληση σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη.
2: Μάλιστα. Νίκο, έβγαλε καινούργιο τραγουδί κι άμος.
4: Αποκλειστικό το.
3: Ένα ιταλικό, ναι, το Key.
2: Α, δεν έχει βγει ακόμα. Α, το έχουμε εμείς τη Δευτέρα εδώ. Ανοιχτή ακρόαση λέγεται. Άρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου εδώ θα τα ακούσετε πρώτοι το νέο τραγούδι του Πάνου Κιάμου. Έτσι, να ξέρετε, να είστε συντονισμένοι. Πάμε για δίλημα ζωής.

0: δίλημα ζωής, Γρηγόρη. Σκούντα τον εμόρι Νάντσι. Λοιπόν, το δίλημα, παιδιά, σήμερα έρχεται από το φίλο μας τον Αλέξη. Πού να σας, τι να σας πρωτοπώ τώρα στις τρεις σελίδες εδώ πέρα που έχει στείλει ο Αλέξης. Λοιπόν, παιδιά, είχε πάει η κοπέλα του Αλέξη. Είναι 4 χρόνια μαζί.
1: Σαν καμία κουτσομπόλα, τα λες. Είχε πάει η κοπέλα του
0: Αλέξη. Ναι. Ακούστε τώρα. Όχι, ζει ένα δράμα το παλικάρι και όντως είναι δράμα αυτό που ζει τώρα. Δεν υπάρχει. Είναι σοβαρό. Η κοπέλα του Αλέξη είχε πάει για σεζόν στα Χανιά.
2: Τούτα φόρεσε, ας το πω.
0: Είχε πάει για σεζόν στα Χανιά.
3: Κάτσε ρε Γιώργο, περίμενε.
2: Έλα τώρα με αυτές τις σεζόν τώρα.
0: Είναι λέει 4 χρόνια μαζί, είναι λέει 32 χρονών τώρα. Δεν σας κρύβω λέει παιδιά ότι το πηγαίναμε λέει σοβαρά. Εγώ λέει οι επαγγελματικές μου υποχρεώσεις που έχω μια πολύ καλή δουλειά εδώ στην Αθήνα δεν με άφησαν να πάω μαζί της. Έχω λέει όμως και ένα μικρότερο αδελφό 26 χρονών, ο οποίος στις αρχές του καλοκαιριού, εκεί γύρω στο Μάιο, μου ζήτησε να φύγει να πάει σεζόν για να βγάλει χρήματα.
2: Έλα, μου πεις καμία ιδέα τώρα.
0: Του πρότεινα να πάει σεζόν στα Χανιά μαζί με την αδελφή μου και να μην σας τα πολυλογώ, παιδιά. Όταν γύρισαν, μου ανακοίνωσαν ότι είναι ζευγάρι και ότι θέλει να χωρίσουμε.
3: Αυτή ήταν η πιο λογική αντίδραση.
0: Εγώ λέει έχω τρελαθεί. Εννοείται λέει ότι τσακώθηκα και χώρισα με την άλλη. Έτσι κι αλλιώς εκείνη με χώρισε γιατί έχει σχέση με τον αδελφό μου. Εγώ λέει με τον αδελφό μου του έριξα τα εξαμάξεις, τον πινελίκωσα, τσακωθήκαμε πάρα πολύ άσχημα.
3: Παιδιά, δεν έγινε οριακά. Τώρα αυτό. Χρόνια παίζαν αυτοί μεταξύ τους.
0: Όχι, δεν είχα λέει καταλάβει τίποτα τέτοιο. Και πλέον θεωρώ, γράφει, γιατί το είπε και εκείνο, ότι στο σημείο που έχουμε φτάσει θα μου το έλεγαν. Μου είπαν ότι ήρθανε πιο κοντά στο καλοκαίρι που ήταν μαζί σεζόν και εκεί έγινε το.
2: Ας απομακρυνθούν, τι είναι αυτά που λένε.
0: Ναι. Εγώ λέει το θέμα είναι ότι έχω βριστεί πάρα πολύ άσχημα με τον αδελφό μου. Έχω σηκωθεί και έχω φύγει από το σπίτι γιατί μέναμε στο ίδιο σπίτι με τους γονείς. Οι γονείς είναι στη μέση, προσπαθούν να μας τα βρουν. Είναι λέει σε έξαλλη κατάσταση. Ναι, είναι 26 αυτός, 26 ο αδελφός, 32 ο μεγάλος. Οι γονείς λέει είναι στη μέση, σας παρακαλώ, είστε αδέλφια για μια γυναίκα, δεν διαλύονται οικογένειες. Τι είναι αυτά που κάνετε, είναι σε παράκρουση οι γονείς μας. Εγώ δεν θέλω ούτε να τον ξαναδώ στα μάτια μου. Αυτή δεν με νοιάζει καθόλου, έχει φάει χ για μένα, είναι ελεηνή και τρισάθλια.
3: Άρα και οι δύο έχουν φάει χ. Ποιο είναι το δίλημά του?
2: Αυτή είναι Ελένα.
0: Όχι, αυτή, ο αδελφός με την κοπέλα έχουν σχέση.
3: Ναι, ποιο είναι το δίλημά, έχει φάει χ και
0: τι να κάνω,
3: και...
0: πώς να το διαχειριστώ με τους γονείς μου, με τον αδελφό μου. Καλά λέει, μη σας πω πώς μου τη λέει την κοπέλα. Δεν λέγεται.
2: Ναι. Είναι περίεργος, πώς.
0: Ή παλιό μπιπ, δεν με ενδιαφέρει καθόλου, αλλά πώς, τι θα κάνω με
3: τώρα,
0: την οικογένειά μου.
3: Τι να πούμε τώρα. Τι να πούμε. Και γιατί φταίει παλιό μπιπ και δεν φταίει ο αδερφός?
2: Εγώ θα τη στηρίξω αυτήν.
0: Δεν είπε ότι φταίει παλιό μπιπ και δεν φταίει. Απλά αυτή δεν τον νοιάζει. Ήτανε μια γκόμενα 4 χρόνια, γεια σας.
3: Ο αδερφός σου σε πονάει.
0: Αυτό. Δεν θέλω λέει να τον δω στα μάτια μου. Τον συχαίνομαι, γράφει συγκεκριμένα.
2: Μάλιστα.
3: Συνεχίζει και έχει, θεωρώ, ο αδερφός αυτό... συνεχίζει και έχει σχέση με την κοπέλα.
0: Ναι, συνεχίζει.
2: Α, τον αλήτη.
3: Παιδιά ερωτεύτηκαν, τι να πω.
2: Ναι.
3: Ας τον δεχτεί.
4: Και τι, περιμένει να τρώνε τις Κυριακές μαζί?
2: Ναι.
3: Τι να κάνουνε, γιουβέτσι, γιουβέτσι.
2: Κοκκινιστό.
0: Τι λες τώρα κι εσύ?
3: Τι να κάνεις?
0: Γίνεται. Είσαι με τα καλά.
3: Κάτσε να μαλώσεις.
0: Παιδιά, ποιο ελεηνό πράγμα τώρα από αυτό που έκανε ο τριμάλακας ο αδερφός?
2: Κάτσε, πριν καταδικάσουμε.
4: Μην μιλάς έτσι για το μαλώσεις.
3: Γιώργο, κάνε μια ερώτηση.
2: Στον πόλεμο και στον έρωτα επιτρέπονται τα πάντα?
0: Όχι, βέβαια.
2: Τι όχι, αφού κάποιος το έχει πει αυτό?
0: Όχι, δεν επιτρέπεται.
2: Μα το έχει πει κάποιος.
3: Άλλες εποχές.
0: Σε κανένα επίπεδο
3: της
0: ζωής.
2: Μα το είπε κάποιος.
3: Σε κάποιες χώρες, αν πεθάνει ο αδερφός, την παίρνει ο άλλος αδερφός.
2: Σωστά.
3: Τη γυναίκα.
5: Γερό λίγο τον Αλμάντο. Τι έχει να πει για αυτή την άποψη? Εγώ συγχωρήσατε.
2: Αλμάντο, τι θα πει? Θα πει, θα σου βρει ένα τραγούδι του Παντελίδη. Εσύ δεν έχεις αδερφό.
0: Παιδιά, θα σας πω κάτι. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που έκανε ο Αλέξης. Αλλά δεν μπορώ και να του πω ξαναβρέστα με τον αδερφό.
5: Να ρωτήσει λίγο τον Αλμάντο να
2: μου
6: πει. Ναι, αυτό είναι.
2: Έλα, τι κάνεις?
6: Καλημέρα, τι γίνεται?
2: Καλά, δόξα τω Θεώ.
6: Να χαρά, εσύ.
2: Δόξα τω Θεώ. Να σου πω, κάτι πίνεις εσύ? Έχεις κανένα αφηνικό?
6: Ναι, τώρα μάλιστα, τώρα είμαι φούλ.
2: Κάτσε να σου πω το θέμα που με απασχολεί. Θέλω τη βοήθειά σου, τη γνώμη σου.
6: Λοιπόν,
2: είναι ένας τύπος τώρα, ο οποίος τα είχε με μια κοπέλα, έτσι, είχαν σχέση. Αυτή πήγε να δουλέψει σε ένα νησί το καλοκαίρι, σεζόν λέγεται αυτό, σεζόν. Και πήγε και ο αδερφός αυτού του τύπου να δουλέψει μαζί της και τα φτιάξανε.
6: Λες τώρα σοβαρά?
2: Αλήθεια, σοβαρά, να σας αφήνω που σου κάνω.
6: Όχι σοβαρά, μου λες.
2: Σοβαρά, λέω, έγινε αυτό το πράγμα. Και λέει ο άλλος τώρα που τα είχε μαζί
3: της.
2: Τι να κάνει, λέει, δεν θέλει ούτε να μιλήσει τον αδερφό του. Καλά, αυτή την έχει διαγράψει.
6: Ναι.
2: Και είναι σε δύσκολη θέση. Τι να κάνει, να ξαναμιλήσει με τον αδερφό του? Εσύ τι λες?
3: Οι γονείς έχουν φρικάρει.
6: Μισό, μόνο.
2: Παρακαλώ.
6: Περίμενε.
2: Έλα, πες μου.
6: Ωραία, για παρατασούλα. Τι πιστεύεις, πώς αισθάνεται ο φίλος σου γι' αυτό?
2: Άσε με εμένα.
6: Δηλαδή, πώς σου το παρουσιάζει, πώς το νιώθει?
2: Όχι, δεν θέλει να ξαναμιλήσει στον αδερφό του, ρε παιδί μου αυτός. Αλλά η οικογένειά του του λέει ότι δεν γίνεται. Λέει, είμαι στα αδέρφια, πρέπει να τα βρείτε. Θα τσακωνόμαστε εδώ.
5: Α, πες κάτι, ρε Αρμάντο.
6: Κοίτα. Η άποψή μου είναι ότι μερικές φορές οι οικογένειες πιέζουν για συμφιλίωση απλά επειδή νιώθουν άβολα με τη σύγκρουση κάθε αυτή.
3: Τι μας είπε, κάτι καινούριο?
6: Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν είναι πάντα υγιές να πιέζεις δύο ανθρώπους να τα βρουν αν δεν αισθάνονται ασφαλείς ή αν δεν έχει αλλάξει τίποτα στη δυναμική.
0: Πες του, Γιώργο.
6: Κάποιες φορές το να κρατήσεις έναν υγιή χωρισμό, δηλαδή να κρατήσεις τα όρια σου μακριά, μπορεί να είναι πιο υγιές από το να πιεστείς να συμφιλειωθείς έτσι χωρίς λόγο.
2: Ωραία το είπες, ρε φίλε. Τώρα μου έκοψες τη
0: φορά. Ρώτα όμως, άμα είναι με τον αδελφό σου.
6: Ναι, εντάξει, το ακούω. Απλά εδώ μιλάμε για όρια.
2: Τι έχεις, και τι
6: αν θα ξαναμιλήσεις. Όχι, όχι, τίποτα. Αν θα ξαναμιλήσεις με τον αδερφό σου, αυτό εξαρτάται από το αν υπάρχει σεβασμός και ειλικρινής διάθεση και από τις δύο πλευρές. Αν όχι, το να κρατήσεις τα όρια σου είμαι.
0: Μα είναι μεθυσμένος, είναι.
2: Είναι σεβαστό, ναι. Σίγουρα δεν έχεις πει τίποτα.
6: Όχι, ρε, εντάξει.
3: Σκέφτομαι.
2: Α, σκέφτεσαι.
5: Λοιπόν, εντάξει, Αρμάντο, μου σε ευχαριστούμε.
0: Να βγάλουμε και μια γραμμή.
3: Αλμάδο ή Αρμάδο, πώ λέγεται?
0: Αλμάντο.
3: Αλμάντο, Χωσέ Μαρία, άσε μα.
2: Κόλαλο, ένα και έρχομαι εγώ μετά.
0: Για πάμε να βγάλουμε και μια τηλεφωνική γραμμή. 2-11-7-7-9-31. 2-11-7-7-9-31.
2: Ασκητή μεγάλο, το λέω.
0: Ε, Γιώργο, σταμάτα.
3: Είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, για πείτε τώρα, τι θα γίνει.
0: Τηλεφωνική θέλω.
2: Ένα AI πληρώσαμε να πάρουμε και μας βγήκε.
3: Ντάγκλας. Αρμάδο Ντάγκλας.
2: Πρέπει να το λέμε Κέρκ.
5: Η άποψή σας ποια ήταν τελικά, γιατί πείτε μου εγώ δεν είμαι
2: σαν. Αρμάδο είπε να κρατήσει η αποστάση ο άλλος και ας λέει ότι θέλει οικογένεια, γιατί μπορεί να είναι υγιές, πιο υγιές να κρατήσει την αποστάση.
3: Πρέπει, και εγώ το πιστεύω.
0: Προφανώς.
2: Τι να το εξηγήσω τώρα εγώ για την παραδοσιακή ελληνική οικογένεια, δεν βγάζουμε.
3: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Γεια σας κυρία μου, πώς σας λένε?
7: Συγγνώμη, εγώ μιλάω.
0: Ναι, εσείς.
2: Όχι, ο Αλμάντο.
7: Θα τρελαθώ.
0: Πώς σε λένε?
7: Γεωργία.
3: Γεια σου, Γεωργία, τρελιά, πρώτη φορά, Γεωργία.
0: Πρώτη φορά μιλάμε.
7: Πρώτη φορά μιλάμε και πήρα για συγκεκριμένο. Τώρα δεν ξέρω αν παίζετε κάποιο παιχνίδι. Εγώ έτσι άκουσα ότι θέλετε γραμμή και πήρα.
2: Καλά έκανες.
3: Για το δίλημα είχαμε απορία, Γιώργη.
7: Αχ, κρίμα.
2: Γιατί?
3: Τι κρίμα που έφαγε το κέρατο.
5: Λοιπόν, άκου.
7: Όχι, ρε παιδιά, να σας πω εγώ γιατί πήρα και μετά να πούμε για το δίλημα.
5: Ναι.
7: Λοιπόν, εγώ έμενα πάρα πολλά χρόνια στην Τσεχία και σας άκουγα κάθε πρωί. 4-5 χρόνια τώρα, σας άκουγα κάθε πρωί. Ξυπνούσα, επειδή έχουμε διαφορά ώρας, όταν παίρνουνε τα παιδάκια. Μου φτιάχνανε τόσο πολύ τη μέρα και έλεγα τι ωραία που είναι εκεί και τι ωραία που είναι εκεί.
5: Και τώρα πού είσαι?
7: Τώρα είμαι στον Κυφιστό, παιδιά.
5: Περνάς καλά.
3: Και τώρα λέει και τι ωραία που είναι εδώ και τι ωραία που είναι
7: και
3: εδώ.
7: Και τι ωραία, περνάς ωραία.
5: Περνάς ωραία και εδώ. Περνάς ωραία και εδώ.
7: Ε, τώρα ήρθε, δεν έχω προλάβει να...
3: Και τι ήθελες να μας πεις?
7: Αυτό ήθελα να σας πω, ότι μου κρατούσατε τόσα χρόνια στην τροφιά στο εξωτερικό και γύρισα εδώ τώρα και σας ακούω πάλι.
5: Γεωργία μου, έρχεσαι δουλειά κανονικά?
7: Έρχεσαι δουλειά κανονικά, ναι.
3: Γεωργία, έχεις Instagram?
7: Έχω.
3: Θα μου στείλεις μήνυμα στο Nancy Αντωνίου, Nancy.Αντωνίου, γιατί θέλω να σου κάνω ένα δώρο από fivefashion.gr. Έτσι, γιατί θέλω να σου πούμε με αυτόν τον τρόπο είναι ευχαριστώ που μας άκουγες όλα αυτά τα χρόνια.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Nancy. Θα σου στείλω.
5: Γεωργία, μου φαίνεσαι πολύ γλυκοπλάσμα. Φιλάκια πολλά πολλά.
7: Φιλάκια,
5: καλώς ήρθες. Φιλάκια, να μας παίρνεις τηλέφωνο που και πού να μιλάμε.
7: Εντάξει.
5: Φιλάκια. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 9 ακριβώς, να φύγουμε σε διαφημίσεις, γιατί αμέσως μετά ξεκινάει το αφιέρωμα στο Γιώργο Μαζονάκη, που είναι σαν ένα. Χαμήλωσε λίγο, Παναγίλη, λίγο, σε παρακαλώ.
0: Ναι, μάλιστα.
5: Σαν το πάρτι της Παρασκευής που είπαμε θα το αφιερώσουμε στο Γιώργο και έτσι θα κλείσει αυτή η εβδομάδα. Μια δύσκολη εβδομάδα από την αρχή της. Από τη Δευτέρα που ξεκίνησε, για πολλούς λόγους, για τον καθένα διαφορετικούς, για το πώς το νιώθει και πώς το βιώνει όλο αυτό που έγινε με τον Γιώργο Μαζονάκη. Λοιπόν, εν κατακλείδη, πώς κλείνει το αυτό?
0: Τίποτα.
5: Τι προτείνεις, Γιώργο?
2: Δεν προλάβαμε να ρίξουμε πινελίκια. Τύπο Αλμάντο. Να κρατήσει να βάλει τα όρια του, άμα το αυτό του κάνει καλό στην ψυχούλα του.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
2: Και άστρη οικογένεια τώρα να λέει τώρα.
3: Όρια.
5: Όρια. Νίκο.
8: Όρια.
0: Άρα να μην μιλήσει με τον αδελφό του, αυτό του λέμε.
3: Όχι, βέβαια.
2: Άμα δεν το νιώθει, ρε φίλε, γιατί να πιεστεί τώρα, επειδή σωστό. Λέει η οικογένεια αυτό. Όταν του περάσει, τα βρίσκουν. Τρώνε ένα κοκκινιστό μαζί.
9: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
10: Χθες έκατσα να δω Premier
11: City United.
10: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
11: Με δουλεύεις?
10: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
11: Δεν είδα κάτι στα social.
10: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
11: Πόσταρες κάτι?
10: Εννοείται πόσταρα. Social.
12: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά, 25% φθηνότερα, 8,95. Ψωμί ολικής άλεσης 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 93 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,69. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείχνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
15: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
16: Σφαίρα 102.2.
17: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
18: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
19: Έτοιμος για αύριο!
18: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
20: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
21: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
22: Αθήνα, Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.

0: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες εταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
1: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
2: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
3: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
2: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
4: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ, το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
6: Α, ένας κύρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
7: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Γέμισαν οι μπαταρίες. Ετοιμαστείτε να τις αδειάσουμε.
9: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Ένα αφιέρωμα για εκείνον και μόνο για εκείνον. Και για όλους εσάς που τον αγαπήσατε και που τον αγαπάτε και που τα τραγούδια του θα μας συντροφεύουν πάντα. Όλοι έχουμε ταυτιστεί κάποια στιγμή της ζωής μας με κάτι.
1: Είτε έχεις χωρίσει, είτε έχεις αγαπήσει, είτε έχεις καψουρευτεί. Βέβαια.
0: Αυτό είναι και το μεγαλείο των καλλιτεχνών που αγαπήθηκαν τόσο πολύ.
1: Η αλήθεια είναι ότι έμαθα μία ιστορία για αυτό το τραγούδι, πρώτη φορά στη ζωή μου την άκουσα. Προσέξτε τους στίχους και θα καταλάβετε.

0: τραγουδήσουμε μαζί, να τα πούμε παρέα. Δυναμώστε το, είμαστε εδώ.
1: Θέλουμε
0: εδώ
1: και τα μηνύματά σας. Instagram Παναγής Τζορτζάτος, Νάνση 79, Γιώργος Βιανός.
0: Νάνση Θελή Αντωνίου, το αλλάξαμε εδώ.
1: Συγγνώμη.
2: Μέσα στο φως, το ξέρα.
1: Ναι, Νάνση, αλλά καριέρα με τον Νάνση 79 έκανες.

0: Τραγουδάτε, τραγουδάμε και τα δάκρυα τρέχουν. Καλό ταξίδι στο φως, γράφει και η φίλη η Έμι.
1: Σας έχω λέει στα ακουστικά μου, πάω τα παιδιά στο πάρκο και τραγουδάω μόνη μου στο δρόμο. Γεια σου Νεφέλη μου γλυκιά.
2: Με τα αγάπω σου, που με ευκολία μεγάλη τα
1: γεια σου ρε Γιώργο Κρυεμά.

0: λέει εδώ ένα μήνυμα, δεν θα ηρεμήσω, λέει, μέχρι να πληρώσουν αυτοί που φταίνε για το χαμό του Μαζονάκη. Αν λέει, και θεωρώ ότι ο Γιώργος δεν θα το ήθελε αυτό, δεν θα ήθελε το κακό του, τόσο καλή ψυχή είχε.
1: Αλήθεια, ήταν το πιο ελεύθερο πνεύμα και πάντα έλεγε αυτό ήταν και ο κανόνας του. Κάνε ό,τι θέλεις, ό,τι πιστεύεις, μην το κάνεις μόνο και μόνο για να το κάνεις, γιατί αυτό έκανε. Αυτός δεν έκανε ποτέ τίποτα μόνο για να το κάνει, το γιατί το γούσταρε, άρα μην ενοχλείς τους άλλους.

0: Καλημέρα και στο Μάριο που μας ακούει από τη Γερμανία, στη Φραγκφούρτη, λέει, με το ζόρι κρατιέμαι.
1: Να πούμε, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, δυστυχώς, όπως πάντα σε όλα τα πάρτι. Θα το βάλουμε, με αυτό θα πούμε.
0: Ωραία, ωραία.
1: Λοιπόν, να πούμε σε αυτό το σημείο, παιδιά, μην ξεχνάτε, έχουμε και Ανδριόπουλο που και σήμερα θα δώσει ένα καλάθι γεμάτο κρέατα σε μια οικογένεια. Όλο αυτό που κάνει ο Ανδριόπουλος τόσο καιρό, και θα το λέω μέχρι πραγματικά την τελευταία μέρα σε αυτή την εκπομπή, που πάντα ο Ανδριόπουλος κάθε μέρα σε μια οικογένεια δίνει ένα καλάθι γεμάτο κρέατα και τους βοηθάει τόσο πολύ οικονομικά. Ανδριόπουλος σε όλη την. Γιώργο, πάρε το λίγο να μιλάει από πάνω από τον Γιώργο, να το μόλις τελειώσει να το βάλουμε. Λοιπόν, Περιστέρι, Γέρακας, Μεταμόρφωση, Αργυρούπολη, Κερατσίνη, Άγιο Στέφανος, Νέα Ιωνία. Αυτά είναι τα μαγαζιά στον Ανδριόπουλο. Να θυμάστε, με κάρτα επιβράβευσης θα έχετε πάρα πολλά συν. Οπότε ζητήστε την να πάτε στον Ανδριόπουλο και με αγορές των 30 ευρώ με ένα τηλεφώνημα σας τα φέρουν όλα δωρεάν στο σπίτι. Αυτός είναι ο Ανδριόπουλος. Ήρθε και φέτος να σας πάρει την καρδιά και να σας ευχαριστήσει, γιατί και μέσα στο καλοκαίρι τον ανεβάσετε τόσο ψηλά στην πρώτη θέση εκεί στις αγορές των κρεάτων και τον έχετε αγαπήσει τόσο πολύ. 69-36-10-10-22, στείλτε μήνυμα τώρα για να γίνει κλήρωση σε λίγο.
2: Καλή αρχή στους φοιτητές, παλιούς και νέους που ξεκινούν το νέο εξάμεινο. Από φέτος η φοιτητική ζωή έχει ένα νέο σκονάκι. Day My Home for Students. Ρεύμα με φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμα πιο χαμηλή, και σούπερ παροχές, καθημερινό καφέ δώρο, πρώτο γέμισμα ψυγείου και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές. Και αυτά είναι μόνο η αρχή. Αν είσαι φοιτητής, μπες στο day.gr και μάθει περισσότερα για το Day My Home for Students όσο παίζει το επόμενο τραγούδι.
3: Λοιπόν, και να σου πω ότι η Μπίκ είναι και φέτος δίπλα σε κάθε μικρή και μεγάλη αρχή με τα αγαπημένα προϊόντα γραφικής ύλης. Αλλά αυτή τη φορά έχει ετοιμάσει και μια πολύ ευχάριστη έκπληξη, γιατί με κάθε αγορά προϊόντων γραφικής ύλης Μπίκ μπορείς να συμμετέχεις στο μεγάλο online διαγωνισμό και να διεκδικήσεις πλούσια δώρα. Το μόνο που χρειάζεται είναι να κρατήσεις την απόδειξη αγοράς, να μπεις στο www.bigpavlabacktoschool.gr, να την ανεβάσεις και να συμπληρώσεις τα στοιχεία σου. Είναι πραγματικά πάρα πολύ εύκολο. Μπες και εσύ στο www.bigpavlabacktoschool.gr, δήλωσε συμμετοχή και γράψε ό,τι έχει σημασία.
1: Λοιπόν, μην ξεχνάτε, Παναγή μου, μην ξεχνάτε για την Effort Design, παιδιά. 30 ευρώ μου κλήρωση, 2.000 ευρώ δωρεπιταγή για αυτή την εταιρεία, τη φοβερή που φτιάχνει ό,τι θέλετε, από καρέκλες, κρεβάτια, στο
4: τράπεζα,
1: καναπέδες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Είναι η A4 Design που ουσιαστικά ό,τι τη δείξετε σας το φτιάχνει handmade. Το κάνει μόνοι τους τα παιδιά εκεί πέρα, έχουν τα μαστόρια και κάνουν φανταστικές δουλειές. Δεν υπάρχει showroom, μοναδικό πράγμα στην Ελλάδα η A4 Design. Πάτε από εκεί, συνεννοήστε τι θέλετε, πόσα χρήματα διαθέτετε. Βλέπετε ό,τι φωτογραφίες, βίντεο από ταινίες, από αυτά θέλετε, και σας βγάζουν ένα καταπληκτικό αποτέλεσμα. Δεν παίζονται τα παιδιά. Μεγάλη τιμή που η A4 Design πραγματικά είναι στην Ελλάδα.
3: Και που είναι στην παρέα μας μεγάλη τιμή. Γιατί δεν υπάρχουν ωραιότερα έπιπλα. Δηλαδή πραγματικά το υπογράφω αυτό.
1: www.a4design.com και παπάκι F κάτω παύλα 4 κάτω παύλα design.
2: Επιστροφή στα σχολεία.
3: Δηλαδή πραγματικά το υπογράφω αυτό.
1: www.a4design.com και παπάκι F κάτω παύλα 4 κάτω παύλα design.

0: κυλικό οξύ και tea tree oil βοηθούν στην αντιμετώπιση των ατελειών και στη μείωση της εμφάνισής τους. Acne Fix Patches για να επιστρέψεις την καθημερινότητά σου χωρίς ανεπιθύμητους τους επισκέπτες στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
1: Τις έχουμε μαζέψει τις αναφορές όλες μαζί για να μην διακόψουμε αυτό το τελευταίο αφιέρωμα που κάνουμε για αυτό το διάστημα, βέβαια, γιατί αυτή η εβδομάδα που ξεκινήσαμε, ενώ ξεκινάμε πάντα με χαρά, ήταν μουδιασμένη αυτή η εβδομάδα, σαν εκπομπή, σαν ραδιόφωνο. Έτσι αποφασίζαμε να κλείνουμε με Γιώργο Μαζονάκη. Το πάρτι σήμερα το αναβάλαμε για να κάνουμε αυτό το αφιέρωμα στον Γιώργο το Μαζονάκη. Και βέβαια, εντάξει, από εδώ και πέρα, αυτό θεωρώ ότι είναι και το πιο σημαντικό. Ποιος θα τον ξεχάσει, ποιος θα τον θυμάται, ποιος θα είναι με τα τραγούδια του στο ραδιόφωνο συνεχώς. Και δεν μιλάω τώρα για που είναι νωρίς. Το ζήτημα είναι όπως με τον Παντελίδη. Τι γίνεται 5 χρόνια μετά, 10 χρόνια μετά, τι γίνεται.
0: Έλα, ποιος... Δεν νομίζω ότι τον ξέχασε κανένα τον Παντελή, έτσι δεν είναι, Γρηγόρη? Εγώ αυτή την αίσθηση έχω.
1: Θα μου επιτρέψεις λίγο να. Εντάξει, θέλω να σου πω, είναι λογικό, γιατί δεν βγαίνουν καινούργια τραγούδια. Για κάποια στιγμή, εντάξει, εμφανίζονται καινούργια. Μόνο αυτοί που πραγματικά αγαπήσαμε και αγαπάμε τον Παντελή, και βάζω το νόμο γιατί ο Παντελής ήταν φίλος πραγματικός, με την έννοια ότι είχαμε έρθει πάρα πολύ κοντά. Ναι. Μόνο εμείς
0: πια. Και νιώθεις ότι τον έχουν κάποιοι, τον έχουν ξεχάσει.
1: Δεν πλάκα μου κάνεις. Εντάξει, γιατί ακούς πολύ Παντελή στα ραδιόφωνα.
2: Ναι.
0: Και εγώ ακούω, και εγώ νιώθω ότι ακούω.
1: Εντάξει, okay. Αλλά σου λέω, είναι αυτό πάλι, Γιώργο. Είναι στην καρδιά του καθενός, δε φίλε, και στο μυαλό του καθενός.
0: Ναι, εντάξει.
1: Τι θέλει να κρατήσει, δεν θα κάνουμε παρατήρηση τώρα τον καθένα πώς θα φερθεί σε έναν άνθρωπο που ήταν καλλιτέχνης. Αναλόγως, εμάς μας κάνει καλό ο Παντελίδης. Το γουστάρουμε, υποσχεθήκαμε ότι δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ και δεν τον ξεχάσαμε 10 χρόνια μετά το θάνατό του. Εγώ λέω σαν ραδιοεκφωνητής ότι ούτε τον Γιώργο θα τον ξεχάσουμε, όπως δεν τον είχαμε, αν και δεν τον ήξερα τον άνθρωπο που τον έχω δει 2 φορές στη ζωή μου. Δεν τον έχω ξαναδεί. Άντε 3. Ναι. Δεν ήμασταν φίλοι με τον Μαζονάκη, ενώ με τον Παντελίδη ήμασταν φίλοι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε και συνεχίζεται αυτό το αφιέρωμα στον υπέροχο Γιώργο.
3: Πάμε σε Ray και φάμαστε!
4: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
5: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
6: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
7: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
11: Πολτρούνε σοφά, σόλο διβάνι,
12: τι κουαλίτα.
13: Το πρωινό σου,
14: το καλύτερο.
13: Το απογευματινό σου break,
15: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα,
13: το καλύτερο.
15: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
13: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο. Και στην Ιστία.
16: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Medcollege.edu.gr.
17: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση?
2: θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και

0: ασφάλεια και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
0: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
2: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
3: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
4: Ένα ακόμα κατάστημα Σελεστίνο ανοίγει στην Αθήνα. Από τις 14 Σεπτεμβρίου σε περιμένουμε στην περιοχή του Ζωγράφου, στη λεωφόρο Στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου 29. Το shopping αποκτά έναν ακόμα προορισμό με όλες τις τάσεις της σεζόν και τα looks που αγαπάς. Νέο spot, νέες τάσεις, νέες αφορμές για στυλ.
5: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
6: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
7: Μπαμπά, δες! Ένας εξωγήινος!
8: Εξωγήινος! Τι! Πού!
9: Hi, I'm Alf, and I come in peace. Do you speak English?
8: Άστο, το έχω. I speak England very best.
7: Ποιος θα του το πει?
9: You tell him.
8: Τι, μια χαρά δεν τα πα. Το είπες, σε κατάλαβαν. Αγγλικά από άλλο πλανήτη με την ευρωγνώση. Έχει τόσα να σου δώσει.
0: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.

0: το τίποτα.
1: Παρασκευή σήμερα, αυτό είναι το πάρτι της Παρασκευής, αλλά δεν είναι πάρτι, είναι ένα αφιέρωμα που κάνουμε με όλη μας την καρδιά στον Γιώργο Μαζονάκη. Αφού όλη την εβδομάδα έτσι κλείναμε, δεν κλείσαμε ούτε μια φορά με το περνάγαμε ωραία. Γιατί η αλήθεια είναι ότι μουδιασμένος όλος ο κόσμος, μουδιασμένοι όλοι, ο καθένας το βιώνει όπως μπορεί και το βιώνει, όπως θέλει και το βιώνει, όπως είχε το Γιώργο Μαζονάκη στο μυαλό.
2: Να πούμε, επειδή μας το στείλατε και σε μήνυμα, ότι είχαμε μια σεισμική δόνηση.
3: Μας το στείλατε σε μήνυμα,
2: και το νιώσαμε κιόλας.
1: Μας το στείλατε σε μήνυμα, λέει.
2: Όχι, το εννοώ ότι το κατάλαβε και ο κόσμος έξω και μας έχει στείλει μηνύματα, ρε παιδί μου.
1: Μα και εγώ πήγα να φτάσει στον μπαρ με την καρέκλα.
2: Ηρέμησε εσύ που φτάσει στον μπαρ με την καρέκλα.
4: 4,3 στην Εύβοια.
2: 4,4 στην Ιστιαία. Ήταν στην Εύβοια, ανοιχτά τη Ιστιαία.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο ακόμα, Γιώργο, και θα τα πούμε μόνο στο τέλος.

0: Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος. Παναγία, πάρε να πούμε και ένα χρόνια πολλά σε αυτό το γενέθλιο που μας έχετε στείλει έτσι πάρα πολλά μηνύματα. Έχουμε ξεκινήσει πάλι να παίρνουμε τηλέφωνο για γενέθλια, για χρόνια πολλά. Οπότε να κλείσουμε λίγο και να κλείσουμε ένα τραγούδι του Γιώργου, έτσι για να βάλουμε ένα φινάλε. Πάρε λίγο το τηλέφωνο μπροστά σου, Παναγία. Yeah. Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα και στην Betabet που ήταν εδώ μαζί μας και σας δίνει αυτό το υπέροχο δώρο που θα κληρωθεί 30 Οκτωβρίου. Ένα smartwatch Garmin αδιάβροχο με παλμογράφο αξίας 300 ευρώ. Είναι η Betabet, είναι η εταιρεία που ειδικεύεται στην πώληση ενοικίας ιατρικού εξοπλισμού, οξυγόνου, ιατρικού εξοπλισμού υψηλών προδιαγραφών, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, τα πάντα, από τα πιο μικρά μέχρι τα πιο μεγάλα. Η νούμερο 1 εταιρεία, ό,τι χρειαστείτε, 24 ώρες το 24ωρο, ό,τι και να σας συμβεί από τα πιο μικρά μέχρι τα πιο δύσκολα, είναι αυτή η εταιρεία εκεί, Σαββατοκύριακο, τα πάντα να σας βοηθήσει. Κρατήστε το όνομά της για να τη βρείτε, betabet.gr. Γαλάτσι, Κουρτίου 14, το πρώτο μαγαζί, και τα άλλα τρία φυσικά καταστήματα στο Λαϊκό, στο Σωτηρία και στο Αγιώτο Σταυρό απέναντι. 69-36-10-10-22, στείλτε ονοματεπώνυμο και Betabet για το smartwatch.
1: Ψάξτε δουλειά, βρες αυτή που αγαπάς. Το jobfind.gr, το κορυφαίο site εύρεσης εργασίας στην Ελλάδα. Η αναζήτησή σου γίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά. Μπες στο jobfind.gr, βρες χιλιάδες ευκαιρίες εργασίας και κάνε σήμερα το βήμα που θα αλλάξει το μέλλον σου. Και αν είσαι εργοδότης, στο jobfind.gr θα βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους που θα στελεχώσουν την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου τώρα και βρες το προσωπικό που χρειάζεσαι άμεσα. Jobfind.gr.
2: Λοιπόν, χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στίχημαν. Στίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής, είναι και ο επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η Στίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21+, παίξε υπεύθυνα.
0: Για πάρε Παναγία ένα τηλεφωνάκι λίγο. Να πούμε χρόνια πολλά, πώς λέγεται η κοπέλα που...
3: Είναι η Χαρούλα και σε παρακαλώ πολύ, ναι. Αύριο έχει γενέθλια η κολλητή μου, η αδελφή μου, Δήμητρα.
0: Μάλιστα. Πες πότε χτυπάει,
3: Ναι. Χτυπάει.
0: Χαμήλω στο τηλεφωνικό. Έλα, Δήμητρο, λέω.
4: Παρακαλώ.
0: Έλα, Δημητρούλα μου, χρόνια πολλά, κορίτσι μου.
4: Ευχαριστώ. Ποιος είναι?
0: Χρόνια πολλά. Ποιος είναι?
4: Ναι.
0: Έλα, Δημητρούλα, δεν γίνεται. Κάθε χρόνο το ίδιο πράγμα με ξεχνάς.
4: Ποιος είναι?
0: Έλα, Δημητρούλα, λοιπόν, άτε, θα κλείσω το τηλέφωνο, δεν πειράζει. Και φέτος το ίδιο πράγμα θα κάνω. Πόσους θείους έχεις από μακριά?
4: Ποιος είναι?
0: Πόσους θείους έχεις από μακριά, πόσους?
4: Δεν ξέρω ποιος είναι.
0: Αλήθεια, σου λέω πόσους θείους, θείους.
4: Δεν έχω κανέναν.
3: Έχουν πεθάνει όλοι.
0: Δεν έχω θείο.
4: Όχι.
0: Έλα ρε Δημητρούλα μου, δεν πειράζει γάμο, θα κλείσω, δεν πειράζει. Να είσαι γερή, πολύχρονη, πάντα με στεναχωρείς. Ό,τι επιθυμείς μέσα από την καρδιά μου.
4: Γεια σας.
0: Τι, κλείνεις τώρα?
2: Πάρε να έχεις. Τι ήθελες να σου πει? Νομίζει ότι της κάνεις ό,τι
3: δεν
2: είσαι κάποιος άσχετος.
3: Να μάθει ποιος είναι.
2: Θα την ξαναπάρουμε.
3: Έμεινε speechless.
5: Κοίτα να σου πω κάτι. Χρόνια πολλά είπαμε.
3: Έμεινε πίτσιλος.
2: Ναι ρε παιδιά, αλλά μην ξέρει.
0: Έλα, σε πάρε να ξέρει. Πώς τη είπαμε, ποιος της κάνει, ποιος έκανε το τηλέφωνο?
3: Η Χαρίκλια.
0: Ωραία. Είναι δυνατόν?
3: Χαρούλα.
0: Εγώ θα ρωτούσα, θα ήθελα να μάθω. Δεν την ενδιαφέρει καθόλου.
5: Να σου πω τελείως, και εμένα δεν θα με ενδιαφέρει.
0: Αλήθεια. Δεν σας νοιάζει ρε ποιος σας παίρνει χρόνια πολλά? Ωραία την έχετε κάνει τη ζωή, μπράβο ρε.
3: Χτυπάει.
0: Ό,τι να είναι.
5: Πάμε. Όχι, δεν χτυπάει.
3: Δεν μπορεί.
0: Πάρ' το ρε Παναγί που βαριέσαι να ξαναπάρεις.
3: Έλα, κάντης τηλεφωνητής εδώ μέσα, τελειώνεται, άιντε.
0: Θα πας τόσο καλά όμως.
6: Ο συνδρομητής που καλέκαρε.
0: Καλά,
2: δεν απαντάει τώρα.
0: Α, καλά, εντάξει. Ρε,
7: τι κάνουμε τώρα?
2: Να ρωτήσουμε τον Αρμάδο.
0: Έχετε τίποτα? Και τον Αρμάδο να χαιρετήσουμε.
3: Λοιπόν, να σας πω παιδιά ότι κάθε βήμα έχει αξία, κάθε χαμόγελο δίνει δύναμη και ο Σφαίρα 102,2 είναι και φέτος στο Greece Race for the Cure, σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, ενέργεια και ανθρώπους που τρέχουν για έναν κοινό σκοπό. Είναι το μεγαλύτερο event ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού που επιστρέφει και φέτος και υποδέχεται έτσι, μας υποδέχεται σε νέο χώρο. Είναι το 18ο Greece Race for the Cure. Έρχεται στις 3 και 4 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεος με νέες διαδρομές, μοναδική ενέργεια και τον ίδιο σημαντικό σκοπό. Το Σάββατο το Άλμα Ζωής μας περιμένει με μια μεγάλη γιορτή υγείας, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας για μικρούς και μεγάλους, ενώ την Κυριακή δίνουμε όλοι και όλες το παρόν στον αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων και στον περίπατο 2 χιλιόμετρων. Οι εγγραφές μόλις άνοιξαν. Μπείτε τώρα στο GreeceRace.gr, κάνε την εγγραφή σας, γίνετε και εσείς μέρος του 18ου Greece Race for the Cure και ζήστε την εμπειρία μαζί με τον Σφαίρα 102,2.
1: Χάλασε τον κινητό σου στην πιο λάθος στιγμή. Σου έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
0: Λοιπόν, να χαιρετήσουμε και τον Αλμάντο, να τον ευχαριστήσουμε που ήταν στην παρέα. Αλμάντο!
7: Ναι, όπως τόποτε. Ήταν τιμή μας, Αρμάντο, να σε έχουμε στην παρέα. Να σε καλά.
2: Για τον εαυτό
0: σου μιλάς.
1: Καλά το πει,
2: ναι. Άλλο νομίζει ότι λέμε.
7: Οπωσδήποτε. Ήταν, εννοείται ότι ήταν τιμή μας. Πλάκα κάνουμε, όχι. Δεν ξέρει. Άμα δεν το λες εσύ έτσι.
0: Θα τα πούμε από Δευτέρα τώρα για να γνωριστούμε και καλύτερα.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
7: Φυσικά, φυσικά. Από Δευτέρα θα τα πούμε. Και το χαίρομαι. Να σε καλά.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Έχεις από όλα τα φιλιά. Ο κόσμος μου λέει: δώσε φιλιά στο AI εκεί πέρα και το μας τρομάζει.
7: Σ' άρεσε αυτό που έκανες. Καλό Σαββατοκύριακο, φίλοι φίλες. Σας εύχομαι τα καλύτερα.
0: Είδες, Αλμάντο,
2: τι, αυτός παρουσιαστής από μόνος του.
0: Τι θα κάνεις το Σαββατοκύριακο?
7: Εγώ μάλλον θα είναι ένα ήσυχο Σαββατοκύριακο. Λίγη ξεκούραση, λίγη βόρτα και γενικά χαλάρωση όσο παίρνει, γιατί ήταν και μια κουραστική εβδομάδα. Τι εννοώ.
0: Εντάξει, Αλμάντο, μου
7: έγινε. Με τα πόδια.
0: Δεν απαντάς όλους, μόνο σε μένα. Εγώ σε αγαπώ, Αλμάντο. Αρχίζω να νομίζω ότι είμαι ερωτευμένος μαζί σου, Αλμάντο.
2: Μ' άρεσε, Γρηγόρη, με τους ερωτές σου.
7: Εντάξει. Κοίταξε να δεις.
2: Όχι, θέλω να ακούσω.
7: Τι να πω τώρα. Ευχαριστώ.
0: Εσύ αρχίζει να νιώθεις.
2: Είμαι ερωτευμένος μαζί σου. Ευχαριστώ.
0: Αρχίζει να νιώθεις τίποτα για μένα.
7: Καταλαβαίνω πόσο έντονο μπορεί να είναι αυτό που νιώθεις. Και ακούγεται δύσκολο.
0: Αρχίζει να νιώθεις κάτι για μένα.
7: Σ' ακούω όσο το λες και νομίζω ότι αυτό που νιώθω τώρα είναι πως το παίρνω σοβαρά.
0: Ξεκινάει.
1: Σε βλέπεις σοβαρά, δεν σε έχει.
2: Δώσε μου λίγο.
0: Άστο το αγόρι.
2: Δώσε μου λίγο.
0: Άστο το αγόρι.
2: Θέλω να σου πω κάτι.
0: Συνέχισε, έχεις κάτι να πεις. Γεια σου, Αλμάντο, τα λέμε τη Δευτέρα.
2: Θέλω να σου πω κάτι.
7: Χαίρομαι που μπορούμε να αστειευόμαστε έτσι. Καλό Σαββατοκύριακο. Φιλιά, αγκαλιές. Ό,τι καλύτερο, τα λέμε από Δευτέρα.
0: Άντε, μίλα, μίλα.
7: Να σε καλά, Γιώργο.
0: Γεια σου, Αλμάντο.
2: Ποιο είναι ο Γιώργο? Είναι ερωτευμένο.
3: Να σε καλά, Γιώργο.
2: Ρε, και εγώ φρίκαρα. Με τον Γιώργο είναι.
0: Ο Γρηγόρη είναι. Ποιο Γιώργο μα έχει τρελάει?
2: Με τον Γιώργο είναι ερωτευμένο.
7: Θα είναι ίσω έφταιξε το προηγούμενο. Γεια χαρά.
1: Α, σου λέει. Μιλάει ο Γιώργος, σου λέει.
2: Λοιπόν, αν θέλετε να διατηρήσετε το πρόσωπό σας προστατευμένο από τις βλαβερές ηλιακές ακτίνες και ταυτόχρονα να το ενυδατώσετε, Luxurious Sun Care Sun Protection Drops με δίκτυο προστασίας 50+, της Intermed, υψηλή προστασία από τις ακτίνες UVB, UVA και το μπλε φως, ενώ η μοναδική του σύνθεση ενυδατώνει σε βάθος και ενισχύει την ελαστικότητα του δέρματος. Ιδανικό για καθημερινή χρήση, χωρίς υλικόν ή άρωμα, θα το βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ραντεβού, έρχεται η Βερίνα μέχρι και τη μία, ραντεβού τη Δευτέρα το πρωί. Να έχετε ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που από την πρώτη ώρα ήσασταν εδώ πάλι όλοι μαζί και ακόμη περισσότεροι από ό,τι είδαμε και από τα μηνύματά σας και από αυτά που ελέγχει εδώ πέρα ο κύριος Νίκος και άλλοι και άλλοι και άλλοι συνεχώς μπαίνουν στην παρέα. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε ακόμα ένα τραγούδι του Γιώργου του Μαζονάκη. Ραντεβού τη Δευτέρα, να είσαστε καλά και να θυμάστε κάτι.
2: Το νου σας!

0: Είναι λίγο μετά τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
2: Πες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι, ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Σφαίρα 102,2.
4: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
5: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
6: Έτοιμος για αύριο!
5: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
7: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
8: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
7: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
9: Και νιώθω.
7: Vistabet. Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Να δω

0: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
1: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
1: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Καλά, Γιάννη. Τα είπες τέλεια.
1: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Πίσω στα Θρανία, πρώτη στάση, Nakas Book House. Όλα όσα χρειάζεται η νέα σχολική χρονιά είναι εδώ. Χαρτοσχολικά είδη, σχολικές τσάντες από κορυφαία μπραντς, ολοκληρωμένα σετ, τσάντες φαγητού, παγούρια και κασετίνες. Και τώρα 15% έκπτωση στα χαρτοσχολικά άνω των 35 ευρώ. Στείλα μας τη σχολική σου λίστα, επισκέψου ένα από τα 11 καταστήματα Nakas Book House ή κάνε τις αγορές σου στο nakasbookhouse.gr. Nakas Book House, η ειδική στα σχολικά.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
8: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
11: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
12: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
13: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
14: Σφαίρα 102-2.
15: 10 με 1. Βερίνα Ευαγγέλου.
16: Καλή σας ημέρα, καλημέρα παιδιά μου. Τι κάνετε, πως είστε? Και σήμερα Παρασκευούλα Ζάχαρη, 18 του Σεπτέμβρη, 13 λεπτά μετά από τις 10. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου, μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία. Σήμερα γιορτάζει η Αριάδνη, η Αριάννα. Νομίζω γιορτάζει και η κόρη του Γιώργου Λιανού. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Και ο Κάστορ και ο Ρομήλος και η Ρομιλέα. Χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τη γιορτή σας. Χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τα γενέθλιά σας. Θέλω πάρα πολλά μηνύματα στο Viber 6936 10 102. Που είστε, τι κάνετε, που μας ακούτε και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Αλλά και πώς σκοπεύετε να περάσετε έτσι το πρώτο Σαββατοκύριακο που ουσιαστικά, όσο να πεις, είναι αυτό που έχουμε επιστρέψει για τα καλά πια στις δουλειές μας. Έχουν ανοίξει και τα σχολεία και όλα έτσι. Μας βάζουν σε μία τάξη. Αλλά αν μπορέσετε να φύγετε, είναι τέλειο αυτό. Προς το παρόν, πάρετε τα καφεδάκια σας. Κατά τα άλλα, το πατάω να ξεκινήσουμε και έχουμε ένα τρίωρο μπροστά μας να τα πούμε όλα. Α, μ' αρέσει το τραγούδι. Καλημέρα και καλά να περάσουμε.

0: Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας. Από κίνηση αυτή την ώρα, χαλαρά τα πράγματα στα περισσότερα σημεία της πόλης. Ο Κηφισός είναι τέλειος αυτή τη στιγμή. Και στην άνοδο και στην κάθοδο και η Κηφισία στο ίδιο και η Μεσογείο. Στην Κατεχάκη, λίγο ένα μικρό κομμάτι χαμηλά στην κάθοδο έχει κινησούλα και η Αλεξάνδρας είναι μια χαρά. Έχουμε λίγο στην Βασιλή Σοφίας που είναι κατακόκκινη αυτή την ώρα και λίγο εκεί στην Αρδιτού. Πολλές βουλιαγμένες αυτή την ώρα ανοιχτές και τα υπόλοιπα νότια. Έχουμε επίσης εκεί στο Σκαραμαγκά, λεωφόρο Αθηνών προς Σκαραμαγκά. Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Αυτά τα ολίγα. 6936 10 122 είναι το Viber. Περιμένω τα μηνύματά σας που είστε και από πού μας ακούτε. Κατά τα άλλα θα βγούμε ένα break και επιστρέφουμε πάλι εδώ.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
6: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
7: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
9: Πάμε.
8: Τετράδια.
9: Ναι.
8: Παγούρι.
9: Ναι.
8: Gaming gadgets.
9: Πώς.
8: Popcorn, σινεμά.
9: Τι.
8: Και παγωτό.
9: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
10: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
11: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
12: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
13: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
15: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
16: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
17: Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Λιφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Έλα στη γιορτή της ανακαίνησης και μπες και εσύ στο διαγωνισμό. Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 10 τυχεροί κερδίζουν επιτόπου το καλάθι των αγορών τους αξίας 100 ευρώ.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
18: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κηφισιά. Πανσίκ.gr.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
5: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
4: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
5: Off, τι πάθαμε.
4: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
6: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radio.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Υπέροχη και αγιάρωχη επιστροφή όπως πάντα στον Σφαίρα 102.2. Καλημέρα, παιδιά. 41 λεπτά μετά από τις 10 είστε όλοι συντονισμένοι εδώ. Παρασκευή 18 του Σεπτέμβρη και πάμε να δούμε. Μετά του καιρού ανεβαίνει η θερμοκρασία. Δυναμώνουν οι άνεμοι βεβαίως στο Αιγαίο και σε κάποιες περιοχές θα πέσουν και κάποιες βροχούλες. Στα δυτικά ορεινά κυρίως υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Κατά τόπους περιορισμένη δυνατότητα στα δυτικά υπηρετικά ορεινά, κυρίως έτσι πρωινές και βραδινές ώρες. Τώρα η θερμοκρασία θα σημειώσει με μικρή άνοδο. Η μέγιστη, ας πούμε, στην Αττική σήμερα θα είναι 29 βαθμούς Κελσίου, 28 στη Θεσσαλονίκη, Θράκη Μακεδονία επίσης 28, Ήπειρος, Θεσσαλία, νησιά Ιωνίου 30 και 31 βαθμούς Κελσίου. Και πάνω που είπαμε λίγο έτσι φθινοπόριασε, πάλι μας ανεβαίνει η θερμοκρασία. Αμάν, αμάν, εγώ δεν θέλω άλλο, δεν ξέρω εσείς σε τι φάση είστε. 6-9-36-10-102-2, κρατήστε πάντως ότι θα έχει καλό καιρό. Τα μηνύματά σας που είστε από πού μας ακούτε, πάμε να ακούσουμε Νατάσα Θεοδωρίδου, Αναβίση. Και κάτι από τα παλιά και έρχομαι.

7 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 11 Παρασκευή 18 του Σεπτέμβρη, είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί. Μέχρι και τη μία το μεσημεράκι θα περάσουμε υπέροχα. Λοιπόν, τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη, γιατί η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, λοιπόν, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom. Αυτά τα ολίγα, μικρή διακοπή και έρχομαι να μπούμε στη δεύτερη ώρα μας.

0: Τον 2-2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Σφαίρα 102-2.
3: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
4: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
3: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
4: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
3: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
4: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
7: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
8: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
7: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
9: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
10: Πάλι σχολή.
11: Πάλι γραφείο.
12: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
13: Μπαμπά, δες, ένας εξωγήινος.
14: Εξωγήινος, τι, πού?
15: Hi, I'm Alf and I come in peace. Do you speak English?
14: Άστο, το έχω. I speak England very best.
13: Ποιος θα του το πει?
15: You tell him.
14: Τι, μια χαρά δεν τα πα. Το είπες, σε κατάλαβαν. Αγγλικά από άλλο πλανήτη με την ευρωγνώση. Έχει τόσα να σου δώσει.
16: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
17: Λογαριασμοί.
16: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
18: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
19: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
20: Χθες έκατσα να δω Premier
21: City United.
20: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
21: Με δουλεύεις?
20: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League μπορεί να φάσω, λέμε.
21: Δεν είδα κάτι στα social.
20: Δεν κοίταξες καλά, μάλλον.
21: Πόσταρες κάτι?
20: Εννοείται πόσταρα. Social.
22: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει.
23: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21.
0: 20 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
4: Σφαίρα 102-2.
5: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
6: Κόβουμε κορδέλα δεύτερης ώρας της εκπομπής, ακριβώς 11 καλέ, μπράβο μας. Παρασκευή 18 του Σεπτέμβρη, με Βερίνα Βαγγέλη μαζί. Μέχρι και τη μία από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα. Γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασή σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telecom.gr. Έρχονται 10 μεν καλλιτέχνες στη σειρά. Θα ξεκινήσω αυτή την ώρα με ένα πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι από Γιώργο Μαζονάκη, που έχει και ένα βαθύ έτσι νόημα από πίσω. Το έχει γράψει ο Φίβος. Πάμε να τα ακούσουμε και να ξεκινήσουμε με αυτό. Σαν ήμουν ένα παιδί, λέει.

0: γνώρισε στην Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη. 31 λεπτά μετά από τις 11 ολοκληρώθηκαν οι 10 επιτυχίες στη σειρά της δεύτερης μας ώρας. Καλημέρα και καλώς ήρθατε στον Σφαίρα. Παρασκευή λοιπόν 18 του Σεπτέμβρη. Η Μηδερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου, αυτό που μας έρχεται, δηλαδή το Green Weekend Festival στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος γεμίζει ιταλικό αέρα. Το Basil Bar από την Pesto Barilla φέρνει το ιταλικό πάθος για το καλό φαγητό στο πιο πράσινο σημείο της πόλης. Η Μπαρίλα μας καλεί να ταξιδέψουμε γευστικά μέχρι τη Γένοβα και να απελευθερώσουμε τις αισθήσεις μας δοκιμάζοντας δωρεάν λαχταριστά Pesto Bites με τη μοναδική Pesto alla Genovese με φρέσκο βασιλικό και ακαταμάχητα κρεμμόδι υφή. Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Λοιπόν, ακολουθήστε το άρωμα του βασιλικού και θα το βρείτε 100%. Μικρή διακοπή και έρχομαι σε λίγο.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Ένα ακόμα κατάστημα Σελεστίνο ανοίγει στην Αθήνα. Από τις 14 Σεπτεμβρίου σε περιμένουμε στην περιοχή του Ζωγράφου, στη λεωφόρο Στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου 29. Το shopping αποκτά έναν ακόμα προορισμό με όλες τις τάσεις της σεζόν και τα looks που αγαπάς. Νέο σποτ, νέες τάσεις, νέες αφρομές για στυλ.
3: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
4: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
5: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
7: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
6: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
8: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
6: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
8: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.

0: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
2: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ. Στο βόλεϊ.
1: Ποιο βόλεϊ?
2: Ποιο ματς?
1: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
5: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
4: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
5: Off, τι πάθαμε.
4: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
6: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
7: Σχολεία, δουλειές, ό,τι κι αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε μέλισσα μακαρόνια μόνο 67 λεπτά. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 14,74. Προϊόντα Ultrex, AIM και DAV, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Baby Lino, Baby Care και μαντιλάκια Wet Hunkies. Γαλαξίας.
8: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλει στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
9: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
10: Ένας κύρος που μιλάει.
9: Α, ναι. Δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
11: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
12: Ουσάρια 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.

Μόνο επιτυχίες. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Βρίτσις, βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
2: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική. Φυσικοθεραπεία. Βοηθός φαρμακείου. Οπτομετρία. Μικροβιολογία. Διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
6: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Υπάρχουν στιγμές που δεν ξεχνιούνται. Μία ξεχωριστή περίσταση, μία προσωπική στιγμή, μία βραδιά που θα συζητούν χρόνια μετά. Αλλά καμία στιγμή δεν γίνεται αξέχαστη από μόνη της. Χρειάζεται τον σωστό χώρο, τους σωστούς ανθρώπους, τη σωστή αίσθηση. Σουά Wine Concept Store by Cava Hallary. Στην Αθηνών Πειραιός 54. Μοντέρνος, κομψός, δικό σας. Καλέστε στο 210-894-4488 και ας ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε κάτι που θα θυμάστε. Σουά, η επιλογή που κάνει τη διαφορά.
9: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
10: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
11: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
10: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
12: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
13: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
14: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
15: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
16: Πολτρόνες σοφά, σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
17: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
18: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
19: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
20: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
21: Γιατί σου έλειψε το νησί?
20: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
21: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
20: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
21: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
22: Σφαίρα 102-2.
23: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
24: Εσύ, ως φτάσαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής, 6 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 12, Παρασκευή 18 του Σεπτέμβρη. Λοιπόν, η Μηφερίνη Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Στην αρχαιότητα, οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες. Μετέφθη το τηλέφωνο, το ίντερνετ και έχουν βρεθεί γενικά χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο, για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθετε περισσότερα στο telecom.gr. Πάμε τώρα για το δώρο της ημέρας, το τελευταίο για αυτή την εβδομάδα. Δώρο επιταγή αξίας 50 ευρώ από Mavi Jewelries. Να πάρετε τα ωραία σας τα κοσμήματα. MaviJewelry.gr και το ηλεκτρονικό τους κατάστημα. Επομένως, αν είδατε το Viber, πληκτρολογείτε Mavi, το όνομα τεπώνυμό σας και αποστολή στο 6936 10122, και καλή επιτυχία. Δυναμώστε τα ραδιόφωνά σας, έρχονται 10 αγαπημένοι καλλιτέχνες σειρά, χωρίς καμία απολύτως διακοπή για διαφημίσεις, και τα λέμε σε λίγο στα ζώδια.

Αστέρα 102,2. 10 στη σειρά, χωρίς διαφημίσεις.

0: Ολοκληρώθηκαν, αλήθεια, όπως τα λέω. Ολοκληρώθηκαν οι 10 επιτυχίες στη σειρά της τρίτης και τελευταίας μας ώρας. 23 λεπτά μετά από τις 12. Καλή σας ημέρα. Είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Παρασκευούλα, 18 του Σεπτέμβρη. Μη Περίνε Ευαγγέλη μαζί μέχρι και τη μία. Φύγαμε για ζωδιάκια και ξεκινούμε τους κρυούς, που η μέρα σας στέλνει αποφασιστικούς λόγια απόλυτου. Σταύρη. Σήμερα χρειάζεται ηρεμία και σταθερές καταστάσεις. Δίδυμη. Η μέρα φέρνει επικοινωνίες, συναντήσεις και μικρές εκπλήξεις. Καρκινάκια. Σήμερα είστε πιο ευαίσθητοι και χρειάζεται τρυφερότητα. Λιοντάρια. Μέρα σας δίνει αυτοπεποίθηση. Στα αισθηματικά θέλει γενναιόδωρες κινήσεις. Παρθένη. Σήμερα χρειάζεται να αφήσετε λίγο στην άκρη την ανάλυση και να ακούσετε περισσότερο το συνέστημά σας. Ζυγή. Με ερεύνετε τις επαφές και τις ήρεμες συζητήσεις. Σκορπιοί. Η διαίσθησή σας είναι δυνατή, αλλά αποφύγετε τις υπερβολές. Τοξοτάκια. Η μέρα έχει κίνηση και διάθεση για κάτι διαφορετικό. Εγώ καιρή. Σήμερα οι υποχρεώσεις είναι αρκετές, αλλά μην ξεχάσετε τους ανθρώπους που σας νοιάζονται. Υδροχόοι, κάτι αναπάντεχο μπορεί να σας βγάλει από τη ρουτίνα και να σας ανανεώσει. Και τέλος, ψάρια. Η μέρα έχει συνέστημα και ρομαντισμό, αλλά χρειάζεται να μείνετε κοντά στην πραγματικότητα. Αυτά. Η Telekom είναι στο πλευρό μας και σήμερα και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τη συνελέγεια αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακαλύψτε την εμπειρία Telekom στο telekom.gr. Μικρή διακοπή και έρχομαι για φινάλε.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telekom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
6: Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Λιφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Έλα στη γιορτή της ανακαίνησης και μπες και εσύ στο διαγωνισμό. Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 10 τυχεροί κερδίζουν επιτόπου το καλάθι των αγορών τους αξίας 100 ευρώ.
7: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
8: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
9: Και νιώθω Vistabet.
10: Και καλή διασκέδαση.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ωρική προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
12: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
13: Το πρωινό σου,
14: το καλύτερο.
13: Το απογευματινό σου break,
15: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα,
13: το καλύτερο.
15: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το μάνα τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
13: Λαδοκούλουρα το μάνα τσατσαρονάκι. Απλά, ό,τι καλύτερο. Και στην νηστεία.
16: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο STAPS προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο IDEF. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
14: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
17: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες εταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
18: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα. Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από

0: Καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά, 25% φθηνότερα, 8,95. Ψωμί ολικής άλεσης 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 93 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,69. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

Γιώργος Μαζονάκης και σαν ήμουν παιδί, έτσι θα κλείσω την εκπομπή σήμερα. Αυτό το τραγούδι έχει και μία ιστορία πίσω του, την οποία θέλω να ανοίξουμε και θέλω να συζητήσουμε από εβδομάδα όμως που θα έχουμε έτσι περισσότερο χρόνο. Αυτό ήταν άλλη μία εκπομπή, μόλις σας λέω ολοκληρώθηκε. Ήμουν και εξακολουθώ φυσικά να είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου από τις 10 μέχρι και τώρα κοντά σας. Ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ και κάναμε όμορφη παρέα. Μένετε κολλημένοι και συντονισμένοι στο νούμερο 1 ραδιόφωνο και στο πρόγραμμά του. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας πρώτο Θεός για τη Δευτέρα, λίγο πριν τις 10, μέχρι τότε να περάσετε πολύ όμορφα ό,τι και αν κάνετε, να προσέχετε.

0: 102,2. Μόνο επιτυχίες. Είναι λίγο πριν τη μία στον Σφαίρα 102,2.
1: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες στο eFood όλα τα αγαπημένα στο σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου.
2: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Μασούτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Μασούτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Σφαίρα 102,2.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
6: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δικουαλίτα.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Πίσω στα Θρανία, πρώτη στάση Nakas Book House. Όλα όσα χρειάζεται η νέα σχολική χρονιά είναι εδώ. Χαρτοσχολικά είδη, σχολικές τσάντες από κορυφαία μπραντς, ολοκληρωμένα σετ, τσάντες φαγητού, παγούρια και κασετίνες. Και τώρα 15% έκπτωση στα χαρτοσχολικά άνω των 35 ευρώ. Στείλα μας τη σχολική σου λίστα, επισκέψου ένα από τα 11 καταστήματα Nakas Book House ή κάνε τις αγορές σου στο nakasbookhouse.gr. Nakas Book House, η ειδική στα σχολικά.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Ένα ακόμα κατάστημα Σελεστίνο ανοίγει στην Αθήνα. Από τις 14 Σεπτεμβρίου σε περιμένουμε στην περιοχή του Ζωγράφου, στη λεωφόρο Στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου 29. Το shopping αποκτά έναν ακόμα προορισμό με όλες τις στάσεις της σεζόν και τα looks που αγαπάς. Νέο σποτ, νέες στάσεις, νέες αφρομές για στυλ.
7: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
8: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
7: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
8: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
9: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
11: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
12: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
13: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
14: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
15: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ. Hey!
16: Σφαίρα 102.2.
17: Μία μέτρης. Μαρία Αντωνά.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Σφαίρα 102.2. Εδώ είμαστε και σήμερα μέχρι τις 3. Και ακούστε με, γιατί δεν θέλω να το χάσετε. Η Telecom συνδέει τον κόσμο με το πιο hot tech δώρο και ένα σούπερ διαγωνισμό. Viber Sphere 693610122, τη λέξη Telecom και το ονοματεπώνυμό σας για να μπείτε στην κλήρωση που κάνουμε παρέα κάθε Παρασκευή εδώ και να κάνετε δικό σας το T-Tablet 2. Αν το θέλετε, στείλτε αμέσως τώρα το SMS. Αν θέλετε να ακούσετε μουσική, μείνετε παρέα μαζί μου, γιατί έρχεται αμέσως τώρα ο Νίκος Οικονομόπουλος, σε λίγο και η Κατερίνα Λιόλιου και η Ρία Ελληνίδου, Χριστός Μενιδιάτης και όλοι οι αγαπημένοι σας καλλιτέχνες.

0: Γιώργος μας, οι άντρες δεν κλαίνε, εδώ στον Σφαίρα 102.2. Έχουν όμως και άντρες και γυναίκες πάρα πολύ μεγάλη υπομονή να μάθουν το τι ακριβώς έχει συμβεί, το τι ακριβώς συμβαίνει. Έχουμε όλοι πολύ μεγάλη αγωνία και θέλουμε και μια δικαίωση και για τον Γιώργο αλλά και για την οικογένειά του, για τους ανθρώπους που έχουν μείνει πίσω και πονάει η ψυχούλα τους. Μαζί με αυτούς πονάμε και εμείς. Και εννοείται ότι δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ. Καταπληκτικός καλλιτέχνης, τεράστιος καλλιτέχνης. Έχει αφήσει πολύ μεγάλο δισκογραφικό έργο με τα τραγούδια του και πραγματικά μας συγκινεί πάρα πολύ η φωνή του. Μας συγκινεί πολύ ο Γιώργος. Λοιπόν, μείνετε παρέα μαζί μου στα 30 λεπτάκια μετά τη μία. Είμαι η Μαρία Ντονά. Θα φύγω για ένα πολύ γρήγορο σύντομο break, αλλά το νου σας γιατί επιστρέφω σε λίγο.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν πάντα πρώτα εδώ.
2: Πάρ' το τηλέφωνο μπροστά μου. Ανοιχτή ακρόαση.
1: Ο Πάνος Κιάμος παρουσιάζει τη νέα του επιτυχία Ανοιχτή ακρόαση. Αποκλειστικά στο Σφαίρα 102.2 από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και για ολόκληρη την εβδομάδα. Συντονιστείτε και ακούστε το πρώτο αποκλειστικά και μόνο στο Σφαίρα 102.2.
2: Μπροστά μου.
0: Αθήνα, μείνε συντονισμένη γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλε στο Viber του Σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3. Σφαίρα 102.2.
3: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
4: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
5: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
6: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι.
7: Σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.

0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της, όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της, που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της, που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη, όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της, γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
2: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
3: Κολύμπι, ποδηλάτο, τρέξιμο.
2: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
3: Off, τι πάθαμε.
2: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
5: Λογαριασμοί.
4: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Εθερικά. Υγεία.
6: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
9: Χθες έκατσα να δω Premier
10: City United.
9: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
10: Με δουλεύεις?
9: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
10: Δεν είδα κάτι στα social.
9: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
10: Πόσταρες κάτι?
9: Εννοείται πόσταρα. Social.
11: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
14: Και μείνε παρέα μαζί μας. Εδώ είμαστε λοιπόν μέχρι τις 3 με την καλύτερη διάθεση να μεταδώσουμε για εσάς τις σούπερ επιτυχίες και να σας προτείνουμε το πιο σούπερ προορισμό. Πας στο Γερμανό με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Παίζει σοβαρό σέρβις αλλά και 25% έκπτωση και επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα Γερμανός. Τώρα έχετε όλους τους σωστούς λόγους να το κάνετε και ό,τι υπάρχει στη ζωή σας που σας στεναχωρεί, που δεν είναι πάρα πολύ ευχάριστο, που μπορεί να είναι τοξικό, που μπορεί για τον οποιοδήποτε λόγο να χαλάει την ψυχούλα σας. Μία είναι η λύση και η απάντηση. Την έχει δώσει η Νατάσα Θοδωρίδου, όχι εγώ, βεβαίως. Τα καλύτερά της και πιο όμορφη από ποτέ. Πολύ μου αρέσει η Νατάσα. Ετοιμάζεται κι αυτή. Να τα βάλετε όλο σε ένα φορτηγό και να το στείλετε μακριά, μακριά, μακριά, μακριά. Έτσι. Σε λοιπόν, Νίκος Απέργης, Γιώργος Κοκοσέος, Άκης Ρουβάς, στον Σφαίρα 102.2.

υπέροχο τραγούδι από τον Γιώργο Κακοσέου και η Σανότα στον Σφαίρα 102. Συμπληρώσαμε την πρώτη ώρα παρέα μαζί. Εννοείται πως και αυτήν εδώ την ώρα παρέα μας ήταν η Telekom, η οποία σας δίνει τη δυνατότητα σήμερα κιόλας σε μια φανταστική κλήρωση να κερδίσετε ένα T-Tablet 2. Θέλετε να το κάνετε δικό σας από την Telekom? Αν σας αρέσουν τα gadget και αν σας αρέσουν γενικότερα και τα tablets, είναι ό,τι καλύτερο. Μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 6936101022 αμέσως τώρα, μην αφήνετε το χρόνο να περνάει, γιατί ευκαιρίες έτσι είναι στη ζωή μας, παιδιά. Περνάνε πολύ γρήγορα, αρκεί εμείς να είμαστε έτσι σωστά έτοιμοι και να τις διεκδικήσουμε. Στείλτε τη λέξη Telekom και το ονοματεπώνυμό σας στο Viber του Σφαίρα 6936101022 και κάθε Παρασκευή κάνουμε κλήρωση εδώ παρεούλα μαζί. Bye! Έρχομαι όμως με την επόμενη ώρα, τι bye, τίποτα.

0: 102,2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telekom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telekom, στείλει στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telekom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3. Σφαίρα
0: 102,2. Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν. Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Μπαμπά, δες! Ένας εξωγήινος!
3: Εξωγήινος! Τι! Πού!
4: Hi, I'm Alf and I come in peace. Do you speak English?
3: Άστο, το έχω. I speak England very best.
2: Ποιος θα του το πει?
4: You tell him.
3: Τι! Μια χαρά δεν τα πα. Το είπες. Σε κατάλαβαν. Αγγλικά από άλλο πλανήτη με την Ευρωγνώση. Έχει τόσα να σου δώσει.
5: Λοιπόν αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
6: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
5: Σιγά μη βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
7: Και νιώθω.
5: Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
8: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
10: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
11: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
12: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
11: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Γνωρίζετε

0: τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
2: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
3: Πάμε.
2: Τετράδια.
3: Ναι.
2: Παγούρι.
3: Ναι.
2: Gaming, gadgets.
3: Πώς.
2: Popcorn, σινεμά.
3: Τι.
2: Και παγωτό.
3: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
4: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
5: Το πρωινό σου,
6: το καλύτερο.
5: Το απογευματινό σου break,
7: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα,
5: το καλύτερο.
7: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
5: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο. Και στην νηστεία.
8: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
9: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
10: Σφαίρα 102-2.
11: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
12: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Αυτή είναι η δεύτερη μου ώρα. Σήμερα είναι Παρασκευή και 18 του Σεπτέμβρη. Είμαι η Μαρία Ντονά και στην παρέα μου και σήμερα έχω την Telecom, γιατί συνδέει τον κόσμο με ένα μοναδικό δώρο τεχνολογίας κάθε εβδομάδα και η κλήρωση γίνεται από αυτήν εδώ πέρα τη δική μου εκπομπή, τη Tablet 2. Viber Sphere 693610122. Κάθε Παρασκευή κάνουμε την κλήρωση παρεούλα μαζί και εδώ απολαμβάνουμε τις κορυφαίες επιτυχίες. Εννοείται πως η καλύτερη πρόταση χρειάζεται σερβις στο κινητό σας, το σκούτερ σας ή το λάπτοπ σας, smartwatch, ό,τι θέλετε στους καλύτερους Γερμανούς και άφησε τη δουλειά στους ειδικούς με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και 25% έκπτωση στην επισκευή όλων αυτών που σας προανέφερα. Πάμε τώρα στην Κατερίνα Λιόλιου και στο λογαριασμό.

0: yes I do, oh yes I do, ναι. Και ποιο θα do, θα σας πω τώρα μέσω τώρα. Λοιπόν, στον Γερμανό, εκεί γίνεται το καλύτερο παιδιά. Αυτό που χρειάζεται, το πιο super που θα βρείτε στην αγορά Sorbaro Service. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίες, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνείς ανταλλακτικά. Η συσκευή σου είναι στα σωστά χέρια και τώρα έχει 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Μη χάσεις την ευκαιρία, μη τυχόν και τη χάσεις, είναι φανταστική. Εγώ για εσάς το λέω πάνω απ' όλα. Λοιπόν, μείνετε εδώ στην παρεούλα μου και σήμερα έτσι έχουμε τα καλύτερα για εσάς. Θα κάνω ένα πολύ μικρό στο μομπρέ και επιστρέφω με το τελευταίο μου μισάωρο που θα είναι γεμάτο από αγαπημένες σας επιτυχίες.
1: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού σποτ στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό σποτ της Telecom, στείλει στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3. Σφαίρα
2: 102.2. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Γλυφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Έλα στη γιορτή της ανακαίνησης και μπες και εσύ στο διαγωνισμό. Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 10 τυχεροί κερδίζουν επιτόπου το καλάθι των αγορών τους αξίας 100 ευρώ.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με

0: Show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες σκούτες έφυγαν? Όλες. Πόσες έφτασαν? Οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο? Μήπως να μπεις δουλευθαρά?
3: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
4: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
5: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
4: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
6: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
4: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
6: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
9: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
11: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
10: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
12: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
13: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Κόλεστον Intense βαφές μαλλιών μόνο 3,44. Always σερβιέτες Platinum 1-1 δώρο. Σουπλίν 55 μεζούρες μόνο 3,59. Αλλά και Ariel Big One σε τιμή κάτω των 10 ευρώ. Γαλαξίας.
14: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
15: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
14: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
15: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε magnifique.
16: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
18: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
19: Σφαίρα Viber 6936 10 102.
20: Για ακόμα λίγο θα είμαστε εδώ πέρα παρέα μαζί σας. Πολύ χαίρομαι γι' αυτό, γιατί είμαστε παρέα μαζί, γιατί σήμερα είναι Παρασκευή. Ακολουθεί ένα φανταστικό Σαββατοκύριακο που καθένας από εμάς θα ξεκουραστεί, θα κάνει πράγματα τα οποία θέλει. Και νομίζω ότι και αυτά είναι πολύ σημαντικά, εξίσου με τις υποχρεώσεις μας, γιατί βλέπεις μετά με άλλο μάτι, ε? Το βλέπεις με άλλο

Μάτι και με άλλη διάθεση και με άλλη ενέργεια όταν λίγο κάνεις πράγματα που αγαπάς. Λοιπόν, το σοβαρό σέρβις των Γερμανών είναι το κορυφαίο με προορισμό για εσάς φανταστικά έτσι, προϊόντα τεχνολογίας με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Και τώρα υπάρχει ακόμη ένας λόγος γιατί έχεις 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Και αν λοιπόν κάποια από αυτές τις συσκευές έχει μείνει στα χέρια σας, η λύση είναι μόνο στον Γερμανών. Έρχεται ο Απόν που τον αγαπάτε πολύ σε λίγο και στα βέντομα Αναστασία, αλλά κοιτάς πνευμανδί.

Γκίκη Σελήνη. Αυτή είναι η Δέσποινα Μπανδέη στον Σφαίρα 102.2. Τραγούδι που κλείνουμε έτσι τη δική μας εβδομάδα εδώ πέρα στον Σφαίρα 102.2. Στο μεσημέρι λοιπόν της Παρασκευής. Εδώ θα κλείσουμε την εβδομάδα μας, αυτή που περάσαμε παρέα μαζί. Εννοείται πως εγώ, ξέρετε ότι σταθερά, έχω εδώ μαζί μου την Telekom. Telekom, όπου σας κάνει το πιο hot δώρο σήμερα Παρασκευή, βεβαίως. Ακόμη και τώρα δεχόμαστε συμμετοχές. Viber Sfera 6-9-3-6-10-102-2. Τη λέξη Telekom, γιατί κάθε Παρασκευή θα είναι τυχερή σας μέρα και κάθε Παρασκευή κληρώνουμε για εσάς ένα T-Tablet 2. Έτσι, για να σας φτιάξουμε ακόμα πιο πολύ το Σαββατοκύριακο, το οποίο θέλω να το περάσετε τέλεια. Από ότι έτσι έχω κάνει μία πολύ μικρή έρευνα, ο καιρός το Σαββατοκύριακο θα είναι πάρα πολύ καλός και σήμερα η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Το ίδιο θα ισχύει και για όλο το Σαββατοκύριακο, με πολύ λίγα σύννεφα. Εκμεταλλευτείτε αυτή την ευκαιρία να βρεθείτε κοντά στη θάλασσα όσοι μπορείτε. Γενικότερα να ξεκουραστείτε, να εφοδιάσετε τον εαυτό σας, να θωρακίσετε την υγεία σας, αλλά και να, πώς να το πω, να αποσυμπιεστείτε. Η ξεκούραση είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα και πολύ βασικό όταν μπορούμε να το κάνουμε. Λοιπόν, από μένα να έχετε μια υπέροχη συνέχεια. Ακολουθεί ο Θέμης Γιωργαντάς. Αμέσως μετά Ελίνα Παπίλα, Θανάσης Πασάς. Και έρχομαι ξανά εγώ τη Δευτέρα στη 1. Να είστε καλά, να περνάτε υπέροχα και θα τα ξαναπώ.

0: Αστέρα 102.2. Ακούς τα καλύτερα. Είναι λίγο πριν τις 3 στον Σφαίρα 102,2.
1: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
2: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ My Market και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι, My Market από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Σφαίρα 102,2.
4: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
5: Α, ένας κύρος που μιλάει.
4: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
0: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
6: Χθες έκατσα να δω Premier
7: City United.
6: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
7: Με δουλεύεις?
6: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
7: Δεν είδα κάτι στα social.
6: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
7: Πόσταρες κάτι?
6: Εννοείται πόσταρα. Social.
8: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Μεγάλη προσφορά.
11: Όχι, όχι.
10: Τεράστια προσφορά.
11: Ούτε.
10: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
12: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
13: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
15: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
16: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
17: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
18: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
17: Όχι, όχι, δεν μπορεί, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
19: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmacerv Lilly.
20: Με έχεις την μπούκα, με έχεις την μπούκα. Πίνω για πάρτι σου, μαύρη σαμπούκα.
21: Θα το πεις όλο μόνο σου.
20: Ό,τι θέλω θα κάνω.
22: Η μαύρη σαμπούκα γίνεται iconic και ξαναχτυπά για μία και μόνο παράσταση στο Λυκαβητό.
23: Με του Στόλη Παπαδημητρίου, Αντώνη Στάμου.
22: Δευτέρα 28 Σεπτέμβρη στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
23: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
24: Μαύρη σαμπούκα.
20: Με έχεις την μπούκα.
25: Ένα ακόμα κατάστημα Σελεστίνο ανοίγει στην Αθήνα. Από τις 14 Σεπτεμβρίου σε περιμένουμε στην περιοχή του Ζωγράφου, στη λεωφόρο Στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου 29. Το shopping αποκτά έναν ακόμα προορισμό με όλες τις τάσεις της σεζόν και τα looks που αγαπάς. Νέο spot, νέες τάσεις, νέες αφορμές για στυλ.
1: Υπάρχουν στιγμές που δεν ξεχνιούνται. Μία ξεχωριστή περίσταση, μία προσωπική στιγμή, μία βραδιά που θα συζητούν χρόνια μετά. Αλλά καμία στιγμή δεν γίνεται αξέχαστη από μόνη της. Χρειάζεται τον σωστό χώρο, τους σωστούς ανθρώπους, τη σωστή αίσθηση. Σουά Wine Concept Store by Kava Hallari. Στην Αθηνών Πειραιός 54. Μοντέρνος, κομψός, δικός σας. Καλέστε στο 210-894-4488 και ας ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε κάτι που θα θυμάστε. Σουά, η επιλογή που κάνει τη διαφορά.
2: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλει στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
3: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
11: Πολτρόνες σοφά, σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
21: Σφαίρα 102-2.
24: 3 με 5, θέλεις γιοργαντάς.
26: Να είμαστε και πάλι, τι μου κάνουν τα καλά μου τα παιδιά. Πώς τα περνάμε όλα καλά, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε σήμερα, Παρασκευή 18 του μήνα. Βλέπω στο ορτολόγιο Αριάδνη, Αριάννα, Ευμένιος, Ευμένια, Κάστορ, Ρομήλος και Ρομήλη. Χρόνια σας πολλά και καλά, να σας χαιρόμαστε. Είμαι ο Θέμης Γιωργαντάς, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς εδώ στο Σφαίρα 102.2. Αμέσως τώρα, ξέρεις, 10 μεγάλες επιτυχίες σε σειρά, χωρίς διακοπές. Για διαφημίσεις έρχεται η πιο δροσίστικη, η Γρανίτα Λεμόνι από τη Μαρσό. Καλησπέρα σε όλους.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Γιώργος Τσαλίκης, Θέμης Αδαμαντίδης, 12 τσιγάρα εδώ στο Σφαίρα 102.2 στην παρέα μας και η Νόβα με το Νόβα Μόρ, το οποίο μας φέρνει άλλη εμπειρία τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Premium, το έξυπνο σύστημα της Νόβα αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι και σε εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσεις με εκπρόσωπο, θα συνδεθείς μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν προτιμάς να μην καλέσεις εσύ, επιλέγεις την υπηρεσία Call Me Back μέσα από την εφαρμογή, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σε καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και βεβαίως, αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής, 24 μήνης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις. Nova.gr. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν πάντα πρώτα εδώ.
2: Πάρ' το τηλέφωνο μπροστά μου. Ανοιχτή ακρόαση.
1: Ο Πάνος Κιάμος παρουσιάζει τη νέα του επιτυχία Ανοιχτή ακρόαση. Αποκλειστικά στο Σφαίρα 102.2 από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και για ολόκληρη την εβδομάδα. Συντονιστείτε και ακούστε το πρώτο αποκλειστικά και μόνο στο Σφαίρα 102.2.
2: Πάνω μπροστά μου.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
8: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1.000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
10: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
11: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Να δω

0: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ετταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
1: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
2: Το πρωινό σου,
3: το καλύτερο.
2: Το απογευματινό σου break,
4: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα,
2: το καλύτερο.
4: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
2: Λαδοκούλουρα το Μάνα
4: Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.

0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ. Στο βολέι.
2: Ποιο βολέι?
3: Ποιο μάτς?
2: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Σφαίρα 102.2, έρχεται και η Ελένη Φουρέρα. Θα σας πάω τώρα στον ηθοποιό Ethan Hawke, ο οποίος πριν από μερικούς μήνες πάντρεψε την αγαπημένη του κόρη, την Maya Hawke. Εγώ να σου πω ότι την ξέρεις, γιατί προφανώς έχεις δει το Stranger Things. Είναι η Robin, αν θυμάμαι καλά το όνομα, το ρόλο στο Stranger Things, που έσκασε μύτη εκεί στα τελευταία season, στα τελευταία σεζόν. Λοιπόν, την ξέρεις πάντως σίγουρα, αν έχεις Stranger Things. Λοιπόν, η ηθοποιός Maya Hawke αλλά και ο τραγουδιστής ο Christian Lee Hudson αντάλλαξαν λοιπόν όρκους αιώνιας αγάπη στη Νέα Υόρκη, και αυτό έγινε ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου. Θα μου πεις, έχει περάσει καιρός. Ισχύει. Τώρα όμως ο Ethan Hawke έρχεται και δίνει συνέντευξη και λέει για το πώς ένιωσε στην γαμήλια τελετή εκείνη την ημέρα. Είναι, λέει, πραγματικά απλό. Η μεγαλύτερη σου κόρη παντρεύεται, βρίσκεσαι, λέει, σε μια κατάσταση που η ανθρωπότητα ζει εδώ και αιώνες. Κι όμως, λέει, νιώθεις την καρδιά σου να ραγίζει. Άκου τώρα. Το πραγματικά, λέει, μυστήριο είναι ότι πίστευα πως θα ήταν συγκινητικό επειδή θα αποτελούσε μια μεγάλη στιγμή σύνδεσης ανάμεσα στους δυο μας, αλλά αλήθεια είναι ότι εκείνη σκεφτόταν μόνο το γαμπρό. Προφανώς. Εκείνη κοιτάζει, λέει, μπροστά στη ζωή της, είναι σωστό, είναι όπως πρέπει να είναι, αλλά πονάει λίγο, συμπλήρωσε. Αχ, μωρέ, μας βγήκε ευαίσθητος ο Ethan Hawke. Δεν το πιστεύω. Έρχεται η Ελένη Φουρέρα. Τζάκι, Τζάκι, Τζάκι, ο.
10: Έλα,

τραγούδια στο παρελθόν με την Άννα Βύση. Πες το ξανά εδώ στο Σφαίρα 102.2. Να ρωτήσω, έχετε κάνει εγγραφή στο 18ο Greece Race for the Cure? Αν δεν το έχετε κάνει ακόμα, παιδιά, μην χάνετε χρόνο. Ο Σφαίρα σας προσκαλεί να γίνετε μέρος της μεγαλύτερης διοργάνωσης ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού στην Ελλάδα. Επισκεφτείτε λοιπόν τώρα το GreeceRace.gr, κάντε την εγγραφή σας και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου έλατε να τρέξουμε, να περπατήσουμε και να στηρίξουμε το μοναδικό έργο του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με καρκίνο μαστού άλμα ζωής. Υπενθυμίζουμε, η διοργάνωση φέτος βρίσκεται σε καινούριο χώρο, στο πεδίο του Άρεως. Ο στόχος όμως είναι πάντα ίδιος και πολύ σημαντικός. Ο αγώνας ενάντια στον καρκίνο του μαστού. Έλατε λοιπόν μαζί με το Σφαίρα στο 18ο Greece Race for the Cure, εκεί όπου κάθε βήμα έχει αξία. Θα σας περιμένουμε όλες και όλους εκεί, σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

0: Μόνο επιτυχίες. Είναι λίγο πριν τις 4 στον Σφαίρα 102,2.
1: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες στο eFood όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου.
2: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
6: Ένα ακόμα κατάστημα Σελεστίνο ανοίγει στην Αθήνα. Από τις 14 Σεπτεμβρίου σε περιμένουμε στην περιοχή του Ζωγράφου, στη λεωφόρο Στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου 29. Το shopping αποκτά έναν ακόμα προορισμό με όλες τις τάσεις της σεζόν και τα looks που αγαπάς. Νέο spot, νέες τάσεις, νέες αφρομές για στυλ.
7: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
3: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
6: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
7: Ανακάλυψε τη Σερβία, τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική, την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα, τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου, την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia, η παράδοση απογειώνεται.
8: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
9: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
10: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
9: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
10: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Magnifique.
11: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
14: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
15: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
16: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
17: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
18: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
19: Σφαίρα 102-2.
20: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
21: Σφαίρα 102-2, επιστρέψαμε και είμαστε πανέτοιμοι για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είμαι ο Θέμης Γιωργαντάς. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς. Αμέσως τώρα 10 μεγάλες επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπές. Για διαφημίσεις έρχεται το νούμερο 1 του Σφαίρα Top 30 μας. Είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Καμπάνες. Καλησπέρα σε όλους και πάλι.

0: τι ωραίο τραγούδι, Μιχάλης Χατζηγιάννης. Είσαι εδώ, εδώ στο Σφαίρα 102.2 στην παρέα μας και η Νόβα. Σίγουρα σου έχει συμβεί να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ κάποιες μέρες ή να είσαι στο σπίτι και να υπάρχει ένα σημείο που το WiFi δεν υπάρχει. Σίγουρα σου έχει συμβεί έτσι. Λοιπόν, έχω να σου πω, το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πάρα πολύ απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα. Ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι. Θέλω να σου πω ότι θα μάθεις περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One, το Ultra WiFi αλλά και τους όρους και τις προϋποθέσεις που αλλού nova.gr. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σιγά την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Προσοχή, ομάδα! Η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
7: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
8: Έτοιμος για αύριο!
7: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
9: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
10: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
11: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
12: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
11: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
12: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
11: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
12: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
15: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
16: Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Λιφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Έλα στη γιορτή της ανακαίνησης και μπες και εσύ στο διαγωνισμό. Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 10 τυχεροί κερδίζουν επιτόπου το καλάθι των αγορών τους αξίας 100 ευρώ.
17: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγός Coca-Cola, εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ, η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
18: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
19: Α, καλοκαιράκι όνειρο.
5: ψήνεται ο τόπος, και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
8: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
19: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
20: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
21: Πάμε.
20: Τετράδια.
21: Ναι.
20: Παγούρι.
21: Ναι.
20: Gaming, gadgets.
21: Πώς.
20: Popcorn, σινεμά.
21: Τι.
20: Και παγωτό.
21: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
22: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
23: Ψηρά, ξεκόλα.
24: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
21: Μπαμπά, δες! Ένας εξωγήινος!
25: Εξωγήινος! Τι! Πού!
26: Hi, I'm Alf and I come in peace. Do you speak English?
25: Άστο, το έχω. I speak England very best.
21: Ποιος θα του το πει?
26: You tell him.
25: Τι, μια χαρά δεν τα πα. Το είπες, σε κατάλαβαν. Αγγλικά από άλλο πλανήτη με την Ευρωγνώση. Έχει τόσα να σου δώσει.
27: Ο Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
28: Σφαίρα 102.2.
0: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε. Έρχεται και ο Θοδωρής Φέρης. Θα σας πάω τώρα σε κάτι το οποίο πρέπει να το γκουγκλάρετε.
28: 102.2.
0: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε. Έρχεται και ο Θοδωρής Φέρης. Θα σας πάω τώρα σε κάτι το οποίο

αναφέρεται, λέει, να έχει εμπλακεί σε ακόμα μία κλοπή στο ίδιο κατάστημα κάποιες μέρες νωρίτερα και ειδοποίησε την αστυνομία. Η ΚΟΑΣΤ παραδέχθηκε ότι πήρε τις μπαταρίες και συνελήφθη. Αφέθηκε ελεύθερη την επόμενη της σύλληψής της, αλλά λέει δεν ήταν η πρώτη φορά που συνελήφθη. Στο παρελθόν, λέει, έχει συλληφθεί για σειρά δικημάτων, οδήγηση υπό την επίρρη αλκοόλ ή άλλων ουσιών, αρκετές τροχές, παραβάσεις. Μάλιστα. Τώρα γιατί σας τα λέω όλα αυτά? Διότι αν δείτε τις φωτογραφίες, πολύ απλά δεν θα το πιστεύετε ότι αυτή η γυναίκα λέγεται ΚΟΑΣΤ και δεν λέγεται Τζένιφερ Λόπες. Όχι, όχι. Είναι ολόιδιες. Όχι, όχι, όχι, όχι. Είναι ολόιδιες. Στη φυλακή, λέει, θα τη λένε, είπα κάποιος εκεί αστειευόμενος στα social media, θα την λένε σαν Jenny from D-Block, έκανε πλακίτσα για λόγω της Jennifer Lopez της ομοιότητας. Και κάποιοι άλλοι είπαν ότι πρέπει η JLO να κάνει τεστ DNA με την 35χρονη, γιατί σίγουρα θα έχουν κάποια συγγένεια μεταξύ τους. Εντάξει, δεν υπάρχει. Εγώ αν ήμουν η Jennifer θα φρόντιζα να τη γνωρίσω και θα της έλεγα, έλα εδώ τώρα, λοιπόν, άκου να δεις, έχω μια περιοδία του χρόνου ετοιμάσει, θα σου μάθω όλα τα χορευτικά και στις μισές συναυλίες θα πηγαίνεις εσύ. Εγώ θα ξεκουράζομαι. Θα της έλεγα κάτι τέτοιο. Παιδιά, δεν υπάρχει τώρα, πέρα από την πλάκα που κάνω. Πρέπει να τις δείτε. Πρέπει να το γκουγκλάρετε αυτό που σας λέω. Λοιπόν, να ξαναπώ το όνομά της για να τη βρείτε εύκολα. Σαϊρίνα Αν Κουάστ. Δεν θα πιστεύετε ότι αυτή που βλέπετε εκεί δεν είναι η Τζένιφερ Λόπες. Είναι ολοίδιες. Κάτι συμβαίνει εδώ. Δεν μπορώ να το δεχτώ. Ότι δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Έρχεται ο Θοδωρής Φέρης. Το κομμάτι αυτό, μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του φετινού καλοκαιριού, έτσι, και ακόμα τεράστια επιτυχία. Σας θυμίζω, το ακούσατε πρώτα εδώ αποκλειστικά. Είπες.

0: Ο Νίκος Βέρτης εδώ στο Σφαίρα 102.2 στην παρέα μας και η Nova με το Nova More έφτασε και αλλάζει τα πάντα στην εμπειρία εξυπηρέτησης, στην τηλεφωνική και όχι μόνο. Τώρα πλέον απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης, έτσι. Λοιπόν, το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι και σε εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν θες να μιλήσεις με εκπρόσωπο, θα συνδεθείς μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν προτιμάς να μην καλέσεις εσύ, επιλέγεις την υπηρεσία Call Me Back στην εφαρμογή της Nova και σε καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν, γι' αυτό σου λέω. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μήνης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις. Nova.gr. Ελίνα Παπίλα, Θανάσης Πασάς, σε πολύ λίγο κοντά μας, απογευματινό Σφαίρα. Εμείς και πάλι εδώ αύριο Σάββατο. Ναι, παιδιά, Σάββατο, μην ξεχνιέστε. Σας περιμένω όλους 12 το μεσημέρι. Έχουμε Σφαίρα Top 30. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Φιλάκια άπειρα.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν πάντα πρώτα εδώ.
2: Πάρ' το τηλέφωνο μπροστά μου. Ανοιχτή ακρόαση.
1: Ο Πάνος Κιάμος παρουσιάζει τη νέα του επιτυχία Ανοιχτή ακρόαση. Αποκλειστικά στο Σφαίρα 102.2. Από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και για ολόκληρη την εβδομάδα. Συντονιστείτε και ακούστε το πρώτο. Αποκλειστικά και μόνο στο Σφαίρα 102.2.
2: Πάνω μπροστά μου.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
4: Λογαριασμοί.
3: Υγεία. Η σούπερ μάρκετ.
4: Υγεία.
3: Λογαριασμοί
4: ενεργείο.
3: Υγεία.
4: Υγεία.
3: Υγεία.
5: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κηφισιά. Πανσίκ.gr.
7: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
8: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Επόμενος.
10: Ναι.
9: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
10: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
9: Τώρα προκαλείς, λέγε.
10: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
9: Τι δελτίο, τον 12?
10: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
9: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
10: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
9: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Ένα ακόμα κατάστημα Σελεστίνο ανοίγει στην Αθήνα. Από τις 14 Σεπτεμβρίου σε περιμένουμε στην περιοχή του Ζωγράφου, στη λεωφόρο Στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου 29. Το shopping αποκτά έναν ακόμα προορισμό με όλες τις τάσεις της σεζόν και τα looks που αγαπάς. Νέο σποτ, νέες τάσεις, νέες αφορμές για στυλ.
13: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
14: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
15: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
16: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλει στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
17: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
18: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
17: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
19: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
20: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθα στο The Ellinicon.
21: Ένας κύρος που μιλάει.
20: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
22: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
23: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
24: Μεγάλη προσφορά.
25: Όχι, όχι.
24: Τεράστια προσφορά.
25: Ούτε.
24: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
26: Ξεκινάμε. 5 φορές την εβδομάδα.
27: Ωραίους θα πιάσουμε.
28: Απογευματινό σφαίρα 102-2 με την Ελίνα και το Θανάση.

0: απειλά.
1: Έρχεστε ειρηνικά να βρούμε καταφύγιο.
0: Θανάσης Πασάς.
2: Παγκόσμιο κύρος.
0: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
2: Αχλατσάρις τα καλά.
3: Έλα ρε Μαγκέρα. Έλα κλείσου.
0: Κάθε απόγευμα στον Σφαίρα 102.2 το ζούμε.
1: Το site που θα μαγειρέψουμε σήμερα είναι με το δάχτυλο στο βάζο.
0: Απογευματινό Σφαίρα 102.2 με την Ελίνα και το Θανάση. Είμαστε στον αέρα.
1: Απογευματινό Σφαίρα 102,2. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και πολλά πολλά φιλιά. Όμορφη Παρασκευή, ο μήνας έχει 18 Σεπτεμβρίου του 2026.
2: Καλησπέρα, Ελληνάκη, καλησπέρα.
1: Ζεστάθηκε.
2: Ζεστάθηκα εδώ, κάτι έχει πάθει το εργοντήσιο σήμερα, οπότε έμεινα με το αμάνικο.
1: Δεν έχουμε εργοντήσιο. Δουλεύει. Δουλεύει.
2: Υπολειτουργεί, θα έλεγα εγώ. Για τα κιλά μου θέλω μείον 16.
1: Ακόμα και οι ράγες σε σένα. Ράγες.
2: Ράγες,
1: σε σένα.
2: Εγώ το ξέρω το εργοντήσιο μου.
1: Το μαλλί τι έξαλλο είναι αυτό.
2: Έχει σηκωθεί τώρα, εντάξει, είναι λίγο ανάστα ο κύριος. Το ξέρω τι ράγε στο δικό μου εργοντήσιο να τι έχω βγάλει στο σαλόνι.
1: Γιατί?
2: Για να στοχεύει μόνο πάντα πάνω μου.
1: Άμα λείπουν οι ράγε, ρε Θανάση.
2: Δεν μπορώ αυτό το swing που πηγαίνει και καλά κοιμάται. Θέλω πάνω μου.
1: Σταματά το swing.
2: Δε και πάλι, κόβει λίγο το μισό αέρα. Θέλω όλο το άνοιγμα να έρχεται κατά πάνω.
1: Έχεις και στην κρεβατοκάμαρα εργοντήσιο.
2: Ναι, και σκέφτομαι να βάλω και ένα πολύ μικρό στην τουαλέτα. Ένα ατομικό. Δεν μπορώ. Υδρώνω πάρα πολύ, παιδιά.
1: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8. Χρόνια πολλά σε σένα που γιορτάζεις σήμερα. Χρόνια πολλά σε σένα που έχεις τα γενέθλιά σου. Χρόνια πολλά σε σένα που κάτι άλλο γιορτάζεις σήμερα. Και σήμερα είναι η Αριάδνη, ο Ρωμήλος και η Ρωμηλία. Χρόνια πολλά στην Αριάδνη. Τι ωραίο όνομα που είναι το Αριάδνη.
2: Έχω χρόνια να το ακούσω το Αριάδνη.
1: Είναι μια φίλη μιας φίλης μου, Αριάδνη.
2: Είναι. Ωραίο. Και ξέρεις τι, βλέπω τώρα, το συζήταγα ρε παιδί μου με ένα φίλο μου το καλοκαίρι, και στο δικό μου σο έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Έχουμε συνδετικά ονόματα. Δηλαδή.
1: Σύνθετα.
2: Ναι, όχι. Α. Γιώργος, Αντώνης, Ταξιάρχης. Τρία. Ή δύο.
1: Ταμένοι.
2: Δεν ξέρω αν είναι ταμένοι άλλοι.
1: Και εγώ θα μπορούσα να έχω διπλό όνομα, να ξέρεις.
2: Και εγώ την κλείτωσα πάλι.
1: Εσύ πώς θα ζήσουν εσύ?
2: Εμένα θα με βγάζανε Παναγιώτη Αθανάση.
1: Και τελικά μόνο Θανάση.
2: Αθανάσιος επίσης.
1: Το οποίο, παιδιά, να ξέρετε, είναι πολύ μεγάλο μπέρδεμα για τους ανθρώπους που έχουν διπλά ονόματα στη ζωή τους μετέπειτα. Δηλαδή, φίλη μου έχει κάνει συμβόλαιο με το ένα της όνομα, ενώ ταυτότητα έλεγε και τα δύο. Δεν ξέρω τι λάθος έγινε εκείνη την ημέρα. Και δεν ίσχυε το συμβόλαιο μετά.
2: Σόπαρος. Ναι, δεν γιατί δεν είχε,
1: ναι, γιατί δεν είχε το όνομα τεπώνυμα της ταυτότητας ακριβώς. Την έλεγαν, ας πούμε, Ευαγγελία Δήμητρα.
2: Και βάλε Δήμητρα.
1: Και Ευαγγελία, ας πούμε. Και ακυρώθηκε το συμβόλαιο. Απίστευτο.
2: Σόπαρε, να σου έχει τύχει τώρα έτσι διαθήκη και να σε έχει γράψει αυτός που πέθανε Μπούμπης. Εγώ Μπούμπη τον ήθελα. Άντρα, βρει τον Μπούμπη Πασά.
1: Χρόνια πολλά λοιπόν και σε εσένα που είστε γενέθλιά σου. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8. 693-610-1022 στο Viber.

0: Καλοκαίρι θα μυρίζει η ντομάτα με το ρύζι. Το ξέρεις το τραγούδι?
1: Όχι, νόμιζα ότι σου μύρισε η μασχάλη μου. Καρχώθηκα.
0: Λοιπόν, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης μας λέει τώρα καλοκαίρι, σας το λέγα και χθες στην εκπομπή αυτό, σε λίγες μέρες φθινόπωρο. Πότε πέφτει η θερμοκρασία? Θέλω να σας πω ότι έρχονται ψυχρές αέριες μάζες, κατεβαίνουν προς τη χώρα από την Ανατολική Ευρώπη, μας έρχονται. Και από το τελευταίο δεκαήμερο του Οκτώβρη.
1: Α, πάμε πολύ μακριά τώρα.
0: Τα μερομήνια σας λέω τώρα.
1: Okay.
0: Θύμισε μου να σου πω κάτι για τα μερομήνια μετά.
1: Τα
0: τελευταία δεκαήμερο του Οκτώβρη θα είναι πάρα πολύ χειμωνιάτικο.
1: Άντε.
0: Μούφα τώρα είναι αυτό.
1: Εντάξει, ψιλομούφα είναι όλα αυτά, αλλά τέλος πάντων ελπίζουμε για το πιο κρύο πλέον.
0: Και λένε ότι θα είναι βαρύς ο χειμώνας. Δεν θέλουμε με αυτή την ενέργεια. Το πετρέλαιο έχει πάει στο Θεό. Πας καλά.
1: Εντάξει, έχει δίκιο, αλλά να μην ζήσουμε και εμείς μια φορά λίγο κρύο.
0: Όχι, αγάπη μου. Να το ανάβουμε το καλοριφέρο όσο το λιγότερο γίνεται.
1: Εντάξει, ο καθένας κοιτάει την πάρτι του. Εγώ με σαφώκια έχω λίπος να κάψω. Τώρα για τους άλλους να το δω.
0: Όχι, σε πιάνει και σένα αυτό.
1: Γιατί?
0: Εσύ κρύο δεν είσαι κρυουλιάρης.
1: Όχι, καθόλου.
0: Καθόλου.
1: Δεν μπορώ. Εγώ το χειμώνα. Δεν έχουμε χειμώνα εδώ, τέλος πάντων. Βάζω ανεμιστήρα.
0: Άσε το πατέρα μου.
1: Κάποιες ώρες, δηλαδή με πιάνει ρε φίλε, δεν μπορώ. Το χειμώνα θέλω ανοιχτή πόρτα αρχικά.
0: Τι ανοιχτή πόρτα, πορτά.
1: Ναι, γιατί είναι πιο ωραίο, γιατί κρυώνεις και κουκουλώνεσαι.
0: Τι λες καλέ.
1: Ναι, ρε, γι' αυτό ήμουν μόνος μου τόσα χρόνια.
0: Εγώ έχω θέμα, θέλω να πάρω, στο έχω ξαναπεί νομίζω, ηλεκτρική κουβέρτα.
1: Πήραμε.
0: Φοβάμαι μην πάθω.
1: Λοιπόν.
0: Μην πάθει βραχυκύκλωμα και καώ.
1: Πάω στο χωριό πέρσι ένα διήμερο. Είχε την άλλη, κρύωνε πάρα πολύ. Λέει η μάνα μου.
0: Το κορίτσι σου είχε.
1: Ναι, το κορίτσι μου. Λέει η μάνα.
0: Όχι, δεν είχα την άλλη.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου,
0: είχα
1: για να μην
0: κρύωνε
1: χρόνο.
0: Είχα το κορίτσι μου που κρύωνε πάρα πολύ. Συμπληρώνω.
1: Κρύωνε η κουλιάρα, δηλαδή, ο ρωτάς μου, ζωή μου, η αγιάτρευτη. Μου σε τρελάνει, λοιπόν. Και λέει η άλλη. Συγγνώμη, η μαμά. Λέει η μαμά, λέει πάρε, παιδί μου, λέει αυτή την κουβέρτα. Ναι, λέει πάρε αυτή την κουβέρτα, λέει ηλεκτρική. Λέω, μωρέ, και εγώ φοβάμαι και δεν θα. Πάρε. Περιμένει πώς και πώς μου ζαλίσει όλο τον Αύγουστο. Αντί να πει λίγο κρύο, να βάλω το κουβερτάκι.
0: Ναι.
1: Το βάζει παντού, το παίρνει μαζί της και στον καναπέ.
0: Εμένα, μια φίλη μου που την έχει, μου λέει: δεν καταλαβαίνω τι έκανα τόσα χρόνια.
1: Ναι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι και εγώ όταν είχα ένα θέμα με το γόνατο και ξάπλωνα, ηρεμούσε πάρα πολύ το πόδι μου. Αλλά και έγισε πάρα πολύ.
0: Θεμοφόρα.
1: Ναι, δεν γίνεται. Ζεσταίνομαι πάρα πολύ εγώ και με την κουβέρτα.
0: Και γίνεται και κάτι το βράδυ και πέφτει ο γενικό, ξανανεβαίνει κάτι, γίνεται με αλλαγή τάση, δεν ξέρω πώς τα λένε αυτά και παθαίνω να βράχει κύκλωμα.
1: Εντάξει, δεν έχεις τον ηλέκτρο, το Mr. Electro στην πλάτη σου.
0: Φοβάμαι.
1: Ρε, μιλάμε για πολύ χαμηλή τάση. Τάση φακού έχει. Ρε, τι θα πάθεις?
0: Όχι.
1: Δεν έχεις βάλει ποτέ μικρό παιδάκι μπαταρία στο στόμα σου να ηλεκτριστεί?
0: Είσαι καλά, καλά.
1: Αλήθεια, δεν έπαιζες. Με τη γλώσσα να παίρνεις λίγο τη μαγνητική ενέργεια. Αυτό το ρεύμα θα πάρεις.
0: Το έχεις πάθει εσύ αυτό?
1: Που συνέχεια το βάζει. Ειδικά όταν είχαμε τα παλιά σφραγίσματα με τα μεταλλικά, έβαζα μπαταρία.
0: Πολλά πράγματα, το καταλαβαίνεις έτσι.
1: Κοίτα, καυτοί γελάνε. Άρα ισχύει και
0: έχετε βάλει μπαταρία στο στόμα.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
1: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
2: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
3: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
8: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
7: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
8: Off, τι πάθαμε.
7: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
9: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
11: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
12: Τώρα

0: βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
3: Ένα σκύρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπει συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπει συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
4: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2, παρέα εδώ μέχρι τις 8. Διάφορα πράγματα διαβάζουμε. Διαβάζω εγώ, ας πούμε, για μια Ιταλίδα διαιτητή, η οποία έχει πιο πολλούς followers ακόμα και από ολόκληρες ομάδες.
1: Να σου πω, αυτή δεν είναι που το παράτησε τελικά και άνοιξε OnlyFans.
0: Αυτή είναι.
1: Αυτή πρέπει να είναι.
0: Αυτή η κοπέλα εδώ.
1: Νομίζω αυτή εδώ η κοπέλα είναι.
0: Πάρα πολύ όμορφη.
1: Εντάξει, λογικό το βρίσκω να είναι η OnlyFans.
0: Λοιπόν,
1: είναι
0: η Τζουλιάνα Βιτζίλ.
1: Η Βιτζίλε.
0: Ναι. Στο ποδόσφαιρο λέει υπάρχουν πολλοί τρόποι για να τραβήξεις τα βλέμματα. Ας πούμε να βάλεις γκολ στο 90. Να κάνεις μια μεγάλη απόκρουση. Να σηκώσεις ένα τρόπαιο, ρε αδερφέ. Ή να γύρεις viral για κάποιον άλλο λόγο, όπως έγινε η Τζουλιάνα.
1: Τι έκανε η Τζουλιάνα.
0: 23 χρονών. Assistant referee.
1: Δεύτερη.
0: Αυτό σημαίνει.
1: Δεύτερη διαιτητής ήταν στο παιχνίδι. Δηλαδή,
0: τέλος πάντων, ήταν ναι, στο ιταλικό ποδόσφαιρο, σύμφωνα με την τι είπες, έβρισες? Της Ιταλικής Ομοσπονδίας Διαιτητών, η παρουσία της στα παιχνίδια κάθε άλλο παρά παρατήρητη περνάει. Έχει 300.000 followers, καλά.
1: Εντάξει, είναι και πάρα πολύ.
0: Δεν έχει 1,5 εκατομμύρια.
1: Εντάξει, σου λέει, ρε παιδί μου, περισσότερες ομάδες, υπάρχουν κάποιες ομάδες που δεν έχουν 300.000.
0: Ναι. Αυτή εδώ είναι η κοπέλα.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Θα την έλεγα εγώ τη βλακία μου αν ήμουν παίχτης. Θα την έλεγα.
0: Αυστηρή λέει πάρα πολύ.
1: Κοίτα, πρέπει να είσαι αυστηρή για να κόβεις τις γέφυρες.
0: Είναι και επόπτης αγώνων.
1: Επόπτης, μάλιστα. Πάει και βλέπει κι άλλους.
0: Α, ναι.
1: Ω, Παναγία. Τι offside είναι αυτό. Βάλε με κάτω, τιμώρησέ με, Τζουλιάνα.
0: Έλα.
1: Δίνε μου κόκκινη συνέχεια. Πάρε το ματσούκι, κάνε μου ό,τι θες.
0: Μιας και μιλάμε για ποδόσφαιρο, πάμε λοιπόν στην Novibet. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι το αδύνατο γίνεται δυνατό στην Novibet με τη νέα Novi League. Προβλέπεις δωρεάν σε κάθε αγωνιστική και διεκδικείς απίθανα έπαθλα έως 20.000 ευρώ. 20.000 ευρώ. Ναι, καλά, άκουσες, 20.000 ευρώ. Η Novi League σε περιμένει στο www.novibet.gr κάθετος στοίχημα.
1: Εντάξει, μιλάμε συνεχώς για δουλευταράκια. Μας λέτε εντάξει, τραυλικούς και ηλεκτρονικούς όλοι ξέρουν. Αλλά παιδιά δεν είναι μόνο αυτά. Στο δουλευταρά βρίσκει αξιολογημένους επαγγελματίες σε κάθε ειδικότητα. Από τα πετσέρι και συνεργεία βιολογικού καθαρισμού μέχρι αλουμινάδες και ολική ανακαίνιση. Δουλευταρά.
2: Απογευματινό σφαίρα 102-2.

0: είναι λίγο πριν τις 6 στον Σφαίρα 102,2.
1: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
2: Πες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
7: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
8: Έτοιμος για αύριο!
7: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
9: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες εταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
10: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
11: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
10: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
12: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
10: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
12: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
10: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
14: Αθήνα Βρυξέλλες, πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines, you're in good company.
15: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
16: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
15: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
17: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
18: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλε στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
19: Άκου να σου πω, μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω τον παλιάτσο. Μπαλιάτσο. Και την έβαψες.
20: Ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
21: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
22: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
23: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One.
24: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση?
0: θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Το πρωινό σου?
8: Το καλύτερο!
5: Το απογευματινό σου break?
24: Το καλύτερο! Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα?
5: Το καλύτερο!
24: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
5: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο. Και στην νηστεία.
25: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα και το Θανάση.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2 και έχω το νέο Κηφισό, τον θέλετε.
1: Oh.
0: Ο νέος Κηφισός είναι εδώ, κυρίες και κύριοι.
1: Τι εννοείς?
0: Των 40 χιλιόμετρων. Θα βάλει τέλος στην κίνηση.
1: Ο παπαπαπα, τι θα γκρεμιστεί αυτό, θα αρχίσουν οι έργα.
0: Τα οδικά έργα αποτελούν ένα από τα βασικά εργαλεία της πολιτείας για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων. Μπουρουμπούρου. Ναι. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Φυσικά η Αθήνα είναι στο επίκεντρο. Πολλά έντονα φαινόμενα κυκλοφοριακής συμφόρησης. Έλα. Σοβαρά. Χιλιάδες οδηγοί ταλαιπωρούνται και τα γνωστά. Λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο, οι αρχές έχουν ήδη δρομολογήσει αρκετές σημαντικές παραμβάσεις από τον κόμβο της μεταμόρφωσης, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και μήνες.
1: Χαμπάρι, δεν έχω.
0: Και αναμένεται να προσφέρει νέες δυνατότητες στους οδηγούς που κινούνται στην Αττική Οδό.
1: Α, για την Αττική Οδό.
0: Η συγκεκριμένη παρέμβαση έχει ως στόχο. Αφού λέει Κηφισό.
1: Άρα
0: έχει
1: ως
0: στόχο να διαχωρίσει τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας που προέρχονται από το αεροδρόμιο και την Ελευσίνα. Θα τα οδηγεί σε διαφορετικά σημεία εισόδου προς την Εθνική Οδό. Έτσι λοιπόν θα περιορίσει τις μεγάλες πιέσεις που δημιουργούν στο συγκεκριμένο κόμβο. Μιλάει για την έξοδο 8, για να καταλάβω.
1: Εγώ να ρωτήσω κάτι τώρα, ναι. Δεν με ενδιαφέρει γιατί μιλάει.
0: Μιλάω, είμαι και άσχετη εγώ.
1: Πραγματικά αυτά. Δηλαδή, όταν κάναν τη μελέτη για να φτιάξουν αυτήν την Αττική Οδό.
0: Στην 8!
1: Σου λέει ρε παιδί μου, κάτω λάθος.
0: Ναι, όχι, Πειραιά μία έξω. Μία λωρίδα.
1: Όχι, να σου πω ποιο είναι πιο ελληνικό το φαινόμενο. Λέει, κάντε επίτηδες λάθος. Και σε 15 χρόνια θα πάρουμε ξανά έργο να ανοίξουμε την Αττική Οδό περισσότερο.
0: Ναι.
1: Είναι κόλπο όλο αυτό.
0: Έλα, μωρέ, και
1: είναι για να μαζεύουνε, μην νομίζεις. Σε παρακαλώ.
0: Εντάξει, ότι κυκλοφορεί. Όχι, ότι τα κυκλοφοριακά είναι πάρα πολύ έντονα εκεί, είναι πάρα πολύ.
1: Ναι, να σου πω κάτι. Θα μπορούσαν να είχαν κάνει μια μελέτη αρχικά. Και πέρα της.
0: Και έχουμε και το νέο οδικό άξονα Ελευσίνα Ινόφυτα, τη μεγάλη παράκαμψη της Αττικής. Ένα έργο που θα συνδεθεί άμεσα με την προσπάθεια αποσυμφόρησης του Κηφισού. Γιατί πώς θα λειτουργήσει τώρα αυτό. Θα απορροφήσει μεγάλο μέρος της κυκλοφορίας. Ένας δρόμος ουσιαστικά θα είναι που θα λειτουργήσει παράλληλα σε συνεργασία με τον υφιστάμενο άξονα της λεωφόρου Κηφισού για την αποσυμφόρηση της Αθήνας.
1: Mm.
0: Αυτό, κατάλαβες τίποτα?
1: Όχι.
0: Γενικά θα το φτιάξουνε. Θα το φτιάξουνε.
1: Πότε θα παραδοθεί το έργο? Γιατί στην Ιαπωνία σε 6 μήνες φτιάχνουν δρόμο.
0: Δεν λέει.
1: Α.
0: Δεν λέει.
1: Πήρε τώρα την έγκριση.
0: Είναι ένα δις το κόστος. Ένα δις ευρώ.
1: Για μια παράκαμψη.
0: Όχι, ρε, είναι πολύ μεγάλο αυτό. 40 χιλιόμετρα σου λέει έργο. Πλάκα μας κάνεις. Δεν ξέρω πότε θα γίνει. Α, η έναξη θα είναι μέσα στο 28.
1: Ω, καλά.
0: Οι πρώτες εκτιμήσεις.
1: Καλό 38 δηλαδή θα έχει κλείσει.
0: Η κόρη μου.
1: Θα έχει σίγουρα μπει κάπου.
0: Η μικρή όμως. Λοιπόν, η ΕΚ Δέλτα, ανώτερες σχολές Δέλτα, αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα είναι καθημερινά μαζί μας. Θέλω να σας πω ότι έχει ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας με ιστορία άνω των 50 χρόνων. 210-32-2360-www.delta360.gr.
2: Η αναμονή τελείωσε. Γιατί το νέο iPhone 18 Pro είναι εδώ. Με ακόμα πιο εντυπωσιακή κάμερα και 4 μοναδικά χρώματα. Ανεβάζει την Pro εμπειρία σε άλλο επίπεδο. Παίρνω από ένα κατάστημα iStorm για να το γνωρίσεις από κοντά. Ή μπες στο iStorm.gr και κάτω δικό σου.
3: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2 και έχω τις 9 ύπουλες φράσεις που λένε οι άντρες και δηλώνουν πιστοί, αλλά δεν είναι.
1: Όπα. Όπα, κάτσε να ξέρουμε τι δεν μπορούμε να λέμε.
0: Ξαναλέω την επικεφαλίδα να καταλάβω. 9 ύπουλες φράσεις που λένε. Τι πάθατε εσείς, που χρησιμοποιούν συχνά οι άντρες που δηλώνουν πιστοί, αλλά δεν είναι. Το ωρα... δεν με μεγάλα γράμματα.
1: Ωραία, συγγνώμη λίγο. Ναι. Περίμενε. Ακούστε και έξω εσείς. Τι πρέπει να αλλάξουμε γιατί μας έχουν πάρει χαμπάρι.
0: Είμαστε
1: chat, είμαστε chat GTP πλέον.
0: Γιατί δεν είσαι πιστό. Δεν είναι GPT, είναι chat GPT.
1: Αυτό είναι
0: εσύ
1: chat.
0: GTP λες
1: αυτό
0: εσύ.
1: Είναι chat cheat TP. Εγώ μια χαρά το είπα.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Βεβαίως, ακούω.
0: Νούμερο 1. Δεν σε αφορά, δεν είναι δική σου δουλειά αυτή.
1: Ναι, ναι, αυτό.
0: Έχετε πει κάτι τέτοιο.
1: Συγγνώμη, πάνω σε τι ερώτηση.
0: Σε οτιδήποτε.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Δεν υπάρχει το δεν σε αφορά.
1: Κοίτα, μπορεί να σου πει.
0: Όλα δηλαδή, με αφορούν.
1: Μπορεί να σου πει. Ποιο είναι που σε πήρε τηλέφωνο εδώ το βράδυ.
0: Θα μου πει σε αφορά.
1: Τι σε αφορά.
0: Τι λες.
1: Που στην ουσία αυτό ισχύει, δεν σε αφορά, αλλά δεν πρέπει να το λέμε. Πήγαινα. Νευρίασε ήδη.
0: Δηλαδή θα με πάρει τηλέφωνο με κάποιον να μου πει όταν ποιο είναι, να του πω δεν σε αφορά.
1: Μα είναι προσωπική που ζωή.
0: Τι λες.
1: Είναι από τη δουλειά μου.
0: Ωραία, πώ τον λένε.
1: Δουλειά. Επόμενο.
0: Νούμερο 2. Έτυχε κάτι έκτακτο στη δουλειά.
1: Κοίτα, άμα δουλεύει σε γραφείο δεν τυχαίνει ποτέ.
0: Βέβαια. Εδώ.
1: Τώρα,
0: τι έκτακτο να γίνει.
1: Αν είσαι αστυνομικό, μπορεί να το
0: πει. Βίντεο για τον Ιακωβίδη.
1: Αυτό είναι. Κοίτα, αν είσαι σώματα ειδική ασφάλεια, κολλάει να το πει. Αν είσαι γιατρό, κολλάει. Αν είσαι ρε φιλέ λογιστή στο σφαίρα και πει έχει γίνει κάτι έκτακτο, 12,5 ώρα πρέπει να φύγω. Μην περιμένει να τη βρει σπίτι.
0: Επόμενο. Έλα μωρέ, δεν έχει σημασία αυτό. Τα πάντα έχουν σημασία. Μην υποτιμάσεις λεπτομέρειες.
1: Ισχύει. Δηλαδή ένα μικρό βλέμμα.
0: Η μετάφραση είναι: αν στο πω αυτό, θα καταλάβεις ότι κάτι έχω κάνει.
1: Ναι. Επίσης τα χαζογελάκια όταν μας τη λένε οι γυναίκες, μην τα κάνετε. Ότι καλά, έλα τώρα που δεν είδες, έλα εγώ. Εννοείται, καταλαβαίνει και επιβεβαιώνεται τι έβλεπες. Να είσαι κάθετο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν. Απλό, νιώθουν λίγο αμήχανα μαζί σου οι φίλοι σου, οι φίλοι μου, ας πούμε.
1: Κάτσε ρε, αυτό ποιος το λέει.
0: Α, ότι, δεν είναι.
1: Ότι βγαίνουμε μαζί και
0: ναι, παιδί μου, σου λέω εγώ, ελάτε σπίτι και, λες την Κική.
1: Α.
0: Νιώθει λίγο αμήχανα, ξέρω
1: κοίτα,
0: εγώ.
1: Κοίτα, υπάρχουν μερικές περιπτώσεις.
0: Ναι.
1: Ας πούμε, θα μαζέψω εγώ τώρα τους φίλους μου στην πρεμιέρα του GTA να παίξουμε GTA.
0: Τι είναι το GTA.
1: Δεν έχει σημασία. Ήδη. Ρωτά τέτοια πράγματα που ρωτά και εκεί. Δηλαδή, τι εκεί. Δεν τη θέλω και εκεί.
0: Έχει σχέση με το ChatGPT.
1: Όχι, όχι, καμία σχέση.
0: Γιατί είναι GTA.
1: Grand Theft Auto. GTA.
0: Α, έχει φώτο. Έχει...
1: Καλά. Λοιπόν, φωτό. Τη λέω, εκείνο το βράδυ δεν σε θέλω σπίτι.
0: Φωτογραφίε τραβάνε.
1: Και αυτή κατά. Άμα θέλει τώρα αυτή και καλά να είναι ότι να σα φτιάξω κρακεράκι αυτέ. Που μου λέει, καταλαβαίνω, θέλω να ένα κόφι. Συζήτηση, να δει τι λέμε, τι ακούμε.
0: Θα πρέπει να φύγει από το σπίτι.
1: Να φύγει, να πάει με μια φίλη, σκάξω.
0: Σιγά καλά.
1: Κοίτα τους που συμφωνούνε.
0: Γιατί το GTA έχει, είναι ακατάλληλο το περιεχόμενο.
1: Ρε παιδί μου, όχι, απλά θέλουμε που και εμείς μαζί με τις άλλες σαλαμάνδρες να ενωνόμαστε και να κάνουμε τα σαλαμάνδρες.
0: Οι σαλαμάνδρες ποιες είναι.
1: Οι υπόλοιποι άντρες, οι φίλοι. Είδες, δεν είμαστε παλιοντάρια. Μην με πείτε ψωνάρα.
0: Λοιπόν, επόμενη φράση, ύπουλη. Είναι απλά μια φίλη.
1: Ναι, δεν υπάρχουν απλά φίλες.
0: Δεν υπάρχουν.
1: Α, οι φίλοι για να την ξέρει η κοπέλα σου πρέπει να έχει βγει μαζί της. Μόνο τότε είναι φίλη σου.
0: Να έχει γίνει και φίλη της.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ξέρω εγώ, κουρεύεσαι, αλλάζεις κάτι, αλλάζεις outfit και λες, ήθελα να κάνω μια αλλαγή.
1: Κάτσε ρε εσύ, αυτό γιατί είναι ύποπτο.
0: Δεν υπάρχει τέτοια αλλαγή.
1: Η αλήθεια είναι ότι, παιδιά, δεν έχω γνωρίσει ποτέ κοπέλα σε σχέση που να θέλει όμορφο το αγόρι της.
0: Τροπή αυτό που λες τώρα. Μας λες κομπλεξικές.
1: Όχι, δεν σας λέω κομπλεξικές.
0: Ανασφαλείς.
1: Σας λέω, ρε παιδί μου, ότι έχετε μια στάνταρ εικόνα που θέλετε μόνο εσείς να τη βλέπετε. Οπότε, όλες οι υπόλοιπες ή θα βγάλουν τα μάτια του ή θα σε βλέπουν κοντό χοντρό. Διαλέγεις και παίρνεις. 15 κιλά έχω βάλει.
0: Εσύ τι έκανες όλη μέρα σπίτι. Αυτό είναι η καλύτερη άμενη, είναι η επίθεση.
1: Εκεί απαντάς τώρα το. Αυτά είναι αυτόματα, είναι αυτά.
0: Έχεις πει κάτι είναι. Από όλα αυτά, εσύ όχι.
1: Τα μισά. Πάλι καλά. Τελικά ρίζω και πιστεύω στο Θεό και στην Παναγία. Έχω σχέση, κομπλέ είμαι.
0: Λοιπόν, δουλευταράς, κανονίζεις με μάστορα και λες ελπίζω να έρθει. Με δουλευταράς δεν ελπίζεις. Ξέρεις ποιος έρχεται, βλέπεις αξιολογήσεις του, βλέπεις τις δουλειές του, τα δείγματά του όλα. Όλες οι πληροφορίες είναι μπροστά σου και υποστήριξη σε κάθε βήμα, ό,τι και να γίνει.
1: Θέλεις να περάσεις μια ωραία φοιτητική ζωή και να έχεις και ωραίο φοιτητικό ρεύμα? Με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο έχεις 4 πάγια δώρο με τη τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και αποκτήσε το.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν πάντα πρώτα εδώ.
1: Πάρ' το τηλέφωνο μπροστά μου. Ανοιχτή ακρόαση.
0: Ο Πάνος Κιάμος παρουσιάζει τη νέα του επιτυχία Ανοιχτή ακρόαση. Αποκλειστικά στο Σφαίρα 102.2. Από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και για ολόκληρη την εβδομάδα. Συντονιστείτε και ακούστε το πρώτο. Αποκλειστικά και μόνο στο Σφαίρα 102.2.
1: Μπροστά μου.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Μεγάλη προσφορά.
6: Όχι, όχι.
5: Τεράστια προσφορά.
6: Ούτε.
5: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
7: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
8: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
11: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
12: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
11: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
12: Και εδώ και εκεί.
11: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 στο μουσείο για το γλυπτό.
12: Και εδώ και εκεί.
11: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate,

0: 12,99 το κιλό. Και σπάλα χοιρινή μόνο 5,40 το κιλό. Άμστελ τετράδα μόνο 4,47. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές, οικογενειακά παγωτά Εύγα και Σκάνταλ, αλλά και αναψυκτικά Έψα 6x330 ml. Γαλαξίας.
1: Ανακάλυψε τη Σερβία, τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική, την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα, τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου, την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia, η παράδοση απογειώνεται.
2: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
3: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
4: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
5: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα, ξεχάστε το, γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου, γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
6: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

0: Και επειδή έχουμε μιλήσει για σχέσεις και όλα αυτά, θέλω να σας ρωτήσω κάτι για το Viber. Ασχολείσαι με το Viber?
1: Το Viber, το WhatsApp και το Viber το έχω τελείως μόνο για τη δουλειά.
0: Το WhatsApp εγώ λέτε. Viber.
1: Και το Viber.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, το Viber βολεύει ας πούμε τον αδερφό μου και μιλάμε συνέχεια.
0: Πείτε μου λίγο ρε παιδιά, στο Viber μπορείς να κάνεις μέσα συνομιλίες και να μην υπάρχουν, ναι.
1: Α, δεν τα ξέρω
0: το
1: εγώ.
0: Το ξέρετε. Με κάποιο τρόπο τις κρύβεις. Δηλαδή,
1: α, μήπως λες είσαι, μήπως λες κάποιοι...
0: Κρυφές λέει συνομιλίες.
1: Κάτσε, περίμενε. Μήπως λες κάποια μηνύματα που έχουν χρονοδιακόπτη και μετά χάνονται, εξαφανίζονται.
0: Όχι, μπορείς να φτιάξεις μια συνομιλία, να μιλάμε εμείς οι δύο.
1: Ναι.
0: Και με κάποιο τρόπο εγώ από το Viber λέει να την εξαφανίσω, να την ανοίγω μόνο με κωδικό, αλλά να μην εμφανίζεται όταν θα μπει μέσα, ξέρω εγώ, ο Αντώνης να δει το Viber μου.
1: Εγώ είμαι πολύ άσχετος.
0: Και εγώ μου το έπανε. Όντως. Τι
1: αυτό,
0: hacking είναι αυτό.
1: Γι' αυτό παραδίδομαι από την αρχή. Σε έχω δώσει τους κωδικούς. Λέω πάρτο. μη με ζαλίζεις. Τα ξέρει όλα. Κατά καιρού στάνταρ το τσεκάρει όταν εγώ κοιμάμαι.
0: Άντες.
1: Ναι, αλλά είμαι καθαρός. Οπότε να, δεν με απασχολεί.
0: Όχι, αυτό όμως. Όταν
1: δεν μπορώ αυτό το άγχος. Σελήνα μου δεν μπορώ.
0: Ναι, όταν
1: να σκέφτομαι άμα ξέρει τους κωδικούς.
0: Όχι, όταν μου είπε. Εγώ τώρα σου μιλάω, σου έχει πάει ένα βήμα παραπάνω. Δεν έχει, δηλαδή και το κωδικό σου να έχω, δεν τη βρίσκω τη συνομιλία.
1: Δε, οι γυναίκες αρχικά έχουν πάντα μία φίλη που δουλεύει στη CIA και στην NSA.
0: Δηλαδή, στη ΜΕΤΑ μέσα.
1: Η δικιά μου έχει μία που θα τα βρει όλα.
0: Και, τι μου,
1: με καταλάκι πέντε χρόνια πριν που έχεις κάνει το
0: Όταν μου είπανε λοιπόν ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα στο Viber, σκεφτόμουν δεν βαριούνται να το κάνουν αυτό.
1: Όχι, δεν βαριούνται καθόλου. Γιατί άμα έχει σχέση με την τυφολιά, πρέπει να καλυφθεί. Βέβαια, να πω εγώ ότι στο Viber ανήθικες προτάσεις που έχω δεχτεί κατά καιρούς.
0: Στο Viber.
1: Βέβαια. Μου έχουν έρθει με τέτοια μηνύματα. Και λέω, κοίτα ρε τι μου έστειλε. Και μου, μέχρι να το δω, χάνεται το μήνυμα. Και λέω, μετά δεν έχω απόδειξη ότι μου έστειλε κάτι.
0: Και άμα ολόκληρη η συνομιλία χάνεται.
1: Χάνεται το μήνυμα που μου έχει στείλει. Αλλά φροντίζουν αυτοί που θέλουν να σου πούνε κάτι πιο πικάντικο και ξέρουν ότι είσαι σε σχέση ή έχει άλλα γούστα. Σου στέλνουν το μήνυμα έτσι με την πόμπα. Το έχει διαβάσει, είσαι έτοιμο να απαντήσει, αλλά δεν έχει μήνυμα.
0: Δεν έχει απόδειξη.
1: Κατάλαβε, δεν έχει απόδειξη.
0: Μιλά μόνο σου μετά.
1: Μόνο, τρελό. Λε άνοιγε συζητήσει μόνο στο τέλο. Πέντε χρόνια μου στέλνε. Γεια. Χαλό, χαλό, χαλό.
0: Λοιπόν, πάμε στο φυσικό αέριο και πάμε συγκεκριμένα στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το Green Weekend 2026 επιστρέφει στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου, αύριο δηλαδή και μεθαύριο, με θέμα το νερό και δράσεις που αναδεικνύουν τη σημασία του για το περιβάλλον και τη ζωή μας. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας θα βρίσκεται για τρίτη συνεχή χρονιά στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος ως μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης. Δύο ημέρες παιχνίδι, δημιουργικά εργαστήρια, πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Μπες στα social media λοιπόν του Φυσικού Αερίου ή φυσικοαερίοελλάδος.gr για μάθε περισσότερα.
1: Το αδύνατο γίνεται δυνατό στη Novibet. Πώς? Με τη νέα Novilic προβλέπεις δωρεάν σε κάθε αγωνιστική και διεκδικείς απίθανα έπαθλεως 20.000 ευρώ. Μεγάλα άκουσες, 20.000 ευρώ. Η Novilic σε περιμένει. Εσύ θα μπεις ή δεν θα μπεις. Ιδού η απορία. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr. Κάθετο στοίχημα.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Καθημερινέ λίγο πριν τις 7 στον Σφαίρα 102,2.
1: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες στο eFood όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου.
2: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι, ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Μπογιάτισματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού, να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
4: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
7: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας, για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
8: Έτοιμος για αύριο!
7: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
9: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
10: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
11: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ... Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
12: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
13: Ένα ακόμα κατάστημα Σελεστίνο ανοίγει στην Αθήνα. Από τις 14 Σεπτεμβρίου σε περιμένουμε στην περιοχή του Ζωγράφου, στη λεωφόρο Στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου 29. Το shopping αποκτά έναν ακόμα προορισμό με όλες τις τάσεις της σεζόν και τα looks που αγαπάς. Νέο spot, νέες τάσεις, νέες αφρομές για στυλ.
14: Ψηρά, ξεκόλα.
15: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Γλυφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Έλα στη γιορτή της ανακαίνησης και μπες και εσύ στο διαγωνισμό. Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 10 τυχεροί κερδίζουν επιτόπου το καλάθι των αγορών τους αξίας 100 ευρώ.
17: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλε στο Viber του Σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
18: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
19: Το πρωινό σου?
20: Το καλύτερο!
19: Το απογευματινό σου break?
21: Το καλύτερο! Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα?
19: Το καλύτερο!
21: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
19: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά, ο
5: ό,τι καλύτερο. Και στην Ιστία.
8: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ετταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
20: Με έχεις την μπούκα, με έχεις την μπούκα. Πίνω για πάρτι σου, μαύρη σαμπούκα.
22: Θα το πεις όλο μόνο σου.
20: Ό,τι άλλο θα κάνω.
23: Η μαύρη σαμπούκα γίνεται iconic και ξαναχτυπά για μία και μόνο παράσταση στο Λυκαβητό.
24: Με του Στόλη Παπαδημητρίου. Αντώνη Στάμου.
23: Δευτέρα 28 Σεπτέμβρη στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
24: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
25: Μαύρη σαμπούκα.
20: Με έχεις την μπούκα.
26: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίντλ. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά, 25% φθηνότερα, 8,95. Ψωμί ολικής άλεσης 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 93 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,69. Λίντλ. Γιατί αξίζει.
0: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα και το Θανάση.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2 και πριν ξεκινήσουμε να λέμε τα δικά μας, πάμε να δώσουμε ένα ωραίο δωράκι στο Viber. Πάμε να δώσουμε ένα ωραίο γυναικείο ρολόι Ούζου στο 693-610-1022 γράφοντας Ούζου κενό και ονοματεπώνυμο. Νέα συλλογή με γυναικεία και ανδρικά ρολόγια. Μπες ούζου.gr, double O σε και στις δύο περιπτώσεις. Στο ανανεωμένο e-shop και βρες κοσμήματα, ρολόγια. Έχει γυαλιά ηλίου σε μοναδικά σχέδια. Από εμάς με πάρα πολύ αγάπη, γυναικείο ρολόι Ούζου στο 693-610-1022 στο Viber. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω, θυμάσαι το καλοκαίρι κάποια στιγμή που είχε βγει, γιατί το είχα συζήτηση αυτό πρόσφατα, η Μαρία Σολομού και είχε δείξει ότι κρατούσε ραβασάκια από την εφηβική της ζωή.
1: Ναι.
0: Το θυμάσαι αυτό?
1: Το θυμήθηκα τώρα.
0: Ήταν από την εφηβεία της.
1: Αγέροχη ρούφιανα πάντως έτσι.
0: Κούκλα. Από την εφηβεία της, χαρτιά, διάφορα. Είχε άνοιξε το δικό της χρονοτούλαπο. Η χρονοκασελάκι τέλος πάντων. Έχεις τέτοια εσύ?
1: Έχω. Αυτό δεν είναι που ανέβαζε του Μάριο Θανασίου κάτι πολύ ωραία.
0: Α, ναι, του Μάριο Θανασίου ήταν. Μπράβο, ναι. Μέχρι και χαρτοπετσέτες, αφιερώσει χαρτοπετσέτες, λέει, διάβασε.
1: Ότι τι, πολύ ερωτάς.
0: Γιατί νόμιζα ότι κάποια στιγμή ανέβασε τον παιδικό της, εφηβικό της ερωτό που είχε παντρευτεί. Άλλο αυτό πώς.
1: Άλλο αυτό πώς.
0: Ήταν
1: νομίζω για τον Μάριο Θανασίου, ρε παιδί μου, ότι πόσο πολύ ήταν ερωτευμένοι και οι δυο τους.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είναι ωραίο αυτό με χαρτάκι.
0: Έχεις κάπου χωμένο ένα κουτί από παπούτσια, σμίτο, σχέ και να κρατάς τέτοια?
1: Λέων, όχι.
0: Εγώ είχα.
1: Εγώ...
0: Καταρχάς είχα λεύκομα.
1: Εντάξει, όχι, εγώ δεν είχα. Εγώ έτυχε, ρε παιδί μου, να είχα μία κάρτα της Κικής, η οποία μου την είχε δώσει στο παλιά. Και την είχα κρατήσει. Δεν ξέρω, λες και το ξέρω. Μόνο αυτό είχα κρατήσει.
0: Από όλες όσες έχουν περάσει.
1: Ναι. Και το βρήκε, λες, και το βρήκε τώρα πάλι εδώ, τρεις μέρες εκκλήσει.
0: Πόσο γλύφτης είσαι που τα λες έτσι για να τα ακούει.
1: Εντάξει, εσύ μου τα πάει σε όλα τα θέματα. Δεύτερο, εγώ μου δίνεις πάσα να μην σκοράρω. Να μην το βάλω.
0: Λοιπόν, παιδιά. Ξέρεις τι, αυτό που. Επειδή ένας ψυχολόγος μίλησε για ψυχολόγος, αναλύθηκε αυτό το πράγμα τέλος πάντων. Το να κρατάς είναι, λέει, λάθος. Είναι άβολο. Σημαίνει ότι δεν έχουμε ξεπεράσει το παρελθόν μας.
1: Κοίτα, να πω εγώ πριν πει ο ψυχολόγος.
0: Ναι.
1: Εγώ τα πιστεύω και τα τρία. Δηλαδή, και άβολο μπορεί να γίνει άνετα για τον επόμενο. Και λίγο κάποια αποθυμένα έχει κρατήσει. Αλλά στο τέλος της ημέρας είναι και η ιστορία της ζωής σου. Γιατί να μην έχεις μερικά πράγματα. Τώρα ζούμε σε μια εποχή της εικόνας. Όλα είναι στο κινητό. Σκέψου ότι πριν 15 χρόνια.
0: Εμάς η δική μας γενιά έχει περάσει και αυτό όμως.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Με τα χαρτιά και τις αφιερώσεις.
1: Είχαμε αυτά. Αλλά ας πούμε η γυναίκα, ό,τι τη ζήνω, τα κρατάει. Τα πάντα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ξέρω ότι όταν θα με στείλει, θα τα ανοίξει καλιά φάση 20 χρόνια σαν τη σώμα. Μα μαλάκα το κουτί κάτω. Τι μου έκανε.
0: Παιδιά, να σας πω κάτι. Το συνέστημα έχει κάνει τον κύκλο του, λέει εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο δράμα. Και αυτό που μένει είναι μια γλυκιά ουδέτερη ανάμνηση στις περισσότερες περιπτώσεις. Υπάρχουν και άλλες που είναι αποθυμένο, που ακόμη δεν έχει ξεπεραστεί και αυτά. Όμως, εγώ θα πω το εξής, επειδή και εγώ έχω κρατήσει. Mm. Και είχα κάποτε ένα αγόρι στο Λύκειο που μου έγραφε ποίηματα.
1: Ωραίο.
0: Που τότε. Ξέρεις, έλεγα γιατί να μου γράψεις με ένα ποίημα. Και πρόσφατα πριν από κανένα χρόνο που τα είδα κάπου στη μαμά μου σε κάτι ντουλάπια μέσα χωμένα σε κάτι αποθήκες και το δείχνα στην κόρη μου, μου λέει πόσο cringe. Λέω παιδί μου, τι.
1: Άλλη γενιά.
0: Ναι, να καταλάβω.
1: Ο Αντώνης τι είπε.
0: Δεν θυμάμαι τι είχε πει.
1: Δεν ασχολήθηκε.
0: Όχι, φυσικά δεν ασχοληθεί. Αλλά ξέρεις, θέλω να σου πω ότι αυτά τα ραβασάκια δεν είναι πλέον ερωτικά στα μάτια σου, ούτε στα αυτιά σου.
1: Εντάξει,
0: είναι προσωπικά αντικείμενα μιας άλλης εποχής.
1: Ρε παιδί μου, ξέρεις τι, είναι αλλιώς τα συναισθήματα που έχεις στα 15, στα 19, στα 25 και λέω τώρα στα 40 και στα 35.
0: Ναι, αλλά επειδή έχεις άλλη ζωή, έχεις φτιάξει την οικογένειά σου, έχεις τους φίλους σου ή και μόνος να έχεις μείνει, γιατί πρέπει, ας πούμε, το ραβασάκι που θα βρω εγώ από τα 15 μου να μου είναι ακόμα ερωτικό? Αυτό εξηγεί εδώ ο ψυχολόγος.
1: Άμα είναι ακόμα ερωτικό από τα 15,
0: ναι,
1: έχεις πρόβλημα.
0: Πρόβλημα δεν έχεις, απλά έχεις μείνει στο παρελθόν.
1: Δεν είναι πρόβλημα αυτό.
0: Ναι, είναι σωστά.
1: Δεν είναι άμα έχουν περάσει 15-17 χρόνια και ακόμα σκέφτεσαι το Γιωργάκι με τα σιδεράκια. Γιωργάκι, τώρα μπορεί. Κάνουμε το σταυρό μας να μην ζει.
0: Έλα καλέ, εντάξει, είπαμε ρε Θανάση, δεν είμαστε και τόσο.
1: Καλά, γιατί, you never know. Αυτός
0: λοιπόν,
1: που θέλει τα ποίηματα, να τσέκαρε θα
0: έπιπε. Δεν ξέρω.
1: Για τσέκαρα.
0: Ποίηματα, όμως ποίηματα, έτσι.
1: Ζήρε.
0: Ρε ντροπή σου, νέος άνθρωπος.
1: Πού το ξέρεις?
0: Πόσο να είναι, 30 είμαι εγώ, να είναι 32.
1: Άντε, πες 28 ρε βέβαια.
0: Λοιπόν.
1: Ρε τώρα πάγα. Κάτσε να σου πω εγώ εδώ. Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Σε ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, την ημέρα καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Παιδιά, πηγαίνετε, κάντε ένα tour, να δείτε λίγο τα γραφεία που έχουν στα δύο Περιστέρια, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφεια, και είσαι εκεί, θα σε κατατοπίσουν οι ειδικότεροι. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr.
2: Ναι, είναι γεγονός. Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStorm και οι παραγγελίες έχουν ξεκινήσει. Και ποιος καλύτερος για να σου το παρουσιάσει από τους Apple Experts της iStorm, που γνωρίζουν τα πάντα για την Apple? Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStorm, ανακάλυψε το από κοντά και κάτω δικό σου.
3: Από τη Ματινόσφαιρα 102.2.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2 και πάμε στην συνταγή της ημέρας. Η συνταγή της ημέρας. Να σου φτιάξω γύρω σπιτικό.
1: Είναι τρομερή αποτυχία ο γύρος ο σπιτικός.
0: Γιατί?
1: Τρεις φορές έχω προσπαθήσει και έχω φάει και από άλλους. Δεν έχει αυτή τη ξεστή. Άκουσα, θα πούμε κάτι μερικά πράγματα για το σουβλάκι. Γιατί έχει γίνει πολύ healthy και ακριβό και μου τη πάει. Το σουβλάκι πρέπει να είναι βρώμικο, παιδιά.
0: Τι εννοείς βρώμικο?
1: Πρέπει να είναι βρώμικο. Δηλαδή, λίγο ο γύρος, η σιδεριά, η σούβλα να έχει να καθαριστεί 3 χρόνια. το λάδι να έχει λίγο βαλβολίνη μέσα. Ο σουβλακάς να στάσει λίγο υδρότας του. Δηλαδή, άμα δεν είναι ξηροψημένο, λίγο κάμενο, να έχει μια μυγούλα να έχει ακουμπήσει πάνω, δεν έχει νοστιμιά.
0: Εντάξει,
1: να πάρω το αφιλέτο κοτόπουλο, να το βάλω στο φούρνο. Να κόβω και να λέω με τα γόρια και το σουβλάκι σπίτι. Να βάλω και αβοκάντο και σως γιορτιού.
0: Όχι, φαλάφελ θα σου βάλω.
1: Ακόμη χειρότερα. πάω, φύγω.
0: Όχι, αλήθεια, θα φτιάξουμε πιτόγυρο. Πιτόγυρο. Τέλος πάντων, σουβλάκι με φαλάφελ.
1: Ντροπή να λες πιτόγυρο το φαλάφελ, τέλος πάντων.
0: Με σελινόριζα του Άκη, καταπληκτικό.
1: Σταμάτα με τον Άκη. Νόμιζα είχα ηρεμήσει με αυτό το όνομα, ξανάρθαμε πάλι.
0: Παιδιά, σουβλάκι με σελινόριζα, καταπληκτικό.
1: Τι αίδια είναι αυτή.
0: Λοιπόν, πλένουμε καλά τα λαχανικά. Για να το πιάνουν τα λαχανικά. Α, δύσκολη συνταγή, ε.
1: Α, έχει πολύ πράγμα, ε.
0: Κίμινο, κάρι, πάπρικα, σκόνη, σκόρδο, πιπέρι, αλάτι. Αυτό είναι το μήνυμα μπαχαρικό.
1: Ναι, για να γίνει γευστική η ιδέα του.
0: Λοιπόν, για το γύρο, μία σελινόριζα, πόσο είναι μεγάλη?
1: Τόση.
0: Είναι τόση.
1: Είναι, σαν αγκινάρα.
0: Λοιπόν, νερό, σάλτσα σόγια, πατάτα, μανιτάρια. Ναι, μανιτάρια, 2 κρεμμύδια και λάδι.
1: Είδε, το έβαλε το κρεατάκι.
0: Κρεμμύδι τουρσί. Πού το έβαλε?
1: Το μανιτάρι.
0: Αλλιώς θα παραγγείλει. Κρεμμύδι τουρσί. Κρεμμύδι, ζάχαρη, λευκό κρασί, νερό, αλάτι.
1: Ρεάκι, άμα είναι να δώσουμε κανένα σουβλάκι 19,5 ευρώ.
0: Σύνθεση.
1: Παίρνω 5.
0: Α, έχουμε και τη σύνθεση στο τέλος.
1: Καλά,
0: ελάδι, πίτες για σουβλάκι, τηγανιτές πατάτες που σε παραπέμπει σε άλλη συνταγή για να τις φτιάξουμε. Με τη συνταγή του Άκη θα κάνουμε πατάτες.
1: Πάντα, ναι, ναι.
0: Μία ντομάτα, μαϊντανό, βίγκαν μαγιονέζα. Γιατί η μαγιονέζα
1: χωρίς
0: είναι
1: χωρίς αυγό.
0: Χωρίς αυγό. Και πάπρικα.
1: Okay.
0: Λοιπόν, όλα αυτά τα στάδια φτιάξτε τα.
1: Α, αυτή ήταν η συνταγή σου. Αχ, κυρία Βέφα μου, φύγατε πολύ νωρίς. Πραγματικά δηλαδή. Έχει γεμίσει, έχετε αφήσει κενό παντού. Έχουμε ταχύ παντού σελινόριζες.
0: Είναι πολύ μεγάλη εκτέλεση, ρε Θανάση. Τι
1: μα
0: να
1: εσύ ήθελες τη σελινόριζα με τις πάπρικες και τις αηδίες. Ελάκι,
0: λοιπόν, πάμε να παίξουμε με το δωροτροχό, συγγνώμη, της Novibet, ο οποίος δίνει 100 δώρο επιταγές αξίας 100 ευρώ για προϊόντα τεχνολογίας κάθε εβδομάδα. Είσαι εσύ ο επόμενος νικητής στο Παγιά Ψώνια. Για να κερδίσεις, λοιπόν, θα γυρίσεις το τροχό της Novibet για να κερδίσεις αυτή τη δωρο επιταγή των 100 ευρώ. Novibet.gr.
1: Γνωρίζεις κανένα καλό ηλεκτρολόγο? Σταμάτα να το λες αυτό, αδερφέ. Μπες στο Δουλευταρά, έχει όλους τους επαγγελματίες σε ένα μέρος. Με αξιολογείς δείγματα δουλειάς και πλήρης προφίλ. Μπαίνεις, συγκρίνεις, επιλέγεις. Απλά, γρήγορα, ξεκάθαρα.
2: Απογευματινό σφαίρα 102,2.

0: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
2: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
6: Α, ένας κύρος που μιλάει.
5: Α, ναι. Δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για σόπινγκ και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μια απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
7: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
2: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
3: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
2: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
4: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmacerv Lilly.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
6: Λογαριασμοί.
5: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Πάλι σχολή.
9: Πάλι γραφείο.
10: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
11: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
12: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
14: Γιατί σου έλειψε το νησί?
13: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
14: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
13: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
14: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΠ.
13: Για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
14: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2 θα σας αφήσουμε για Σαββατοκύριακο με... Είσαι πιο έξυπνος από ένα δεκάχρονο.
1: Είσαι πιο έξυπνος από ένα δεκάχρονο.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ απλές οι ερωτήσεις.
2: Κάτσε, γιατί βγήκε το Star προχθές και έκανα ένα ρεπορτάζ στον δρόμο και ρώταγε.
0: Α, το είδα. Και
2: απογοητεύτηκα. Και λέω τελικά δεν είμαι ο μόνος χαζός σε αυτή τη χώρα. Υπάρχουν και άλλοι.
0: Λοιπόν, πέντε ερωτήσεις. Μπορεί και παραπάνω. Εντάξει.
2: Okay.
0: Λοιπόν, πρώτη ερώτηση.
2: Λοιπόν, θα παίξω κανονικά τώρα. Θα δεις τις γνώσεις μου.
0: Μη φωνάζεις. Θέλω γρήγορες απαντήσεις. Δεν σκεφτόμαστε.
2: Καθόλου.
0: Πες ότι έχεις χρόνο.
2: Okay.
0: Λοιπόν. Ρολόι στις 3. Mm-hmm. Πόσες μοίρες απέχουν οι δείκτες?
2: 90.
0: Μπράβο, ρε Θανάση. Ποιο ζώο κάνει?
2: Αγγελάδα.
0: Μπράβο. Αν κοιμάσαι 8 ώρες, πόσες είσαι ξύπνιος?
2: Είσαι 20. Όχι, του 12.
0: 16. Ποιο ζώο λέει γαβ?
2: Σκύλος.
0: Έχεις 5 καραμέλες, δίνεις όλες εκτός από 2. Πόσο σου μένουν?
2: Το βανάκι.
0: Έχεις 5 καραμέλες, δίνεις όλες εκτός από τις 2. Πόσο σου μένουν?
2: 3.
0: Πόσες?
2: Πέντε.
0: Γιατί γελάτε, παιδιά, είπε κάτι.
2: Κάτι πολύ καλό, αλλά δεν το πιάσω.
0: Το βανάκι, ποιο βανάκι? Θανάση, κοίτα με λίγο, έχεις 5 καραμέλες.
2: Μη με ξαμουτζώσεις. 5.
0: Και τις δίνεις όλες εκτός από 2, πόσες σου μένουν?
2: Καμία. Α, 2.
0: 2, ρε Θανάση, 2. Τι, κάτι έχω χάσει τώρα.
2: Το βανάκι, ρε.
0: Λοιπόν, πάμε. Ανώτερες σχολές Δέλτα, καθημερινά μαζί μας. Κάνε το Δέλτα βήμα και σπούδασε σε μια σχολή που θα σου προσφέρει πραγματικές ευκαιρίες καριέρας. Αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη στις ανώτερες σχολές Δέλτα. Έχει πεσίγωνα εργαστήρια, έχει τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Θα τις δεις μπροστά σου και θα προετοιμαστείς γι' αυτό. 12 ατομοί σπουδών, 100 ειδικότητες. 2-10-32-20-3-60. Δέλτα360.gr, εδώ ανήκεις.
2: Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save. Με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθε περισσότερο για όλα τα προγράμματα ρεύματος.
0: Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Όσοι είσαστε, πολλά φιλιά σας που σας ακούτε από μακριά και είσαστε στο διαδίκτυο, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Ο Θανάσης ο Πασάς.
2: Η Ελίνα η Παπίλα.
0: Τη Δευτέρα στις 5 θα είμαστε και πάλι μαζί. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Καλό σου κου. Απογευματινό σφαίρα 102,2.

0: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν πάντα πρώτα εδώ.
1: Πάρ' το τηλέφωνο μπροστά μου. Ανοιχτή ακρόαση.
0: Ο Πάνος Κιάμος παρουσιάζει τη νέα του επιτυχία Ανοιχτή ακρόαση. Αποκλειστικά στο Σφαίρα 102.2. Από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και για ολόκληρη την εβδομάδα. Συντονιστείτε και ακούστε το πρώτο. Αποκλειστικά και μόνο στο Σφαίρα 102.2.
1: Πάνω μπροστά μου.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Πάμε επόμενη γράμμη.
7: Ναι, εγώ είμαι.
6: Ναι.
7: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
6: Και τι είναι εγώ ρε φίλε, αστρολόγος?
7: Αφού είσαι αστέρι, τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
6: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
7: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
6: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Να δω.

0: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
1: Πάμε.
0: Τετράδια.
1: Ναι.
0: Παγούρι.
1: Ναι.
0: Gaming, gadgets.
1: Πώς.
0: Popcorn, σινεμά.
1: Τι.
0: Και παγωτό.
1: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
2: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
3: Η Άννα Βύση, powered by Day, γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα, ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός, Day. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια, ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
4: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
5: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
6: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλε στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
9: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
11: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
10: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
11: Off, τι πάθαμε.
10: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
12: Σφαίρα 102,2.
13: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα, Σφαίρα 102,2. Εδώ είμαστε σήμερα Παρασκευούλα, 18 του μήνα. Ελπίζω να είστε καλά, να είστε... Επειδή έχω πάρα πολύ όρεξη και για να σας ταξιδέψω και για να σας πω έτσι, να σας περιγράψω 2-3 καταστάσεις που μου έχουν καρφωθεί τις τελευταίες μέρες στο κεφάλι και έχω ξεμυαλιστεί. Και επίσης να δούμε λίγο και τι γίνεται με τον καιρό. Θα είναι καλός ο καιρός για να κάνουμε τελευταίες εξορμήσεις, τελευταία και καλά μπανάκια. Θα σας πω κάτι. Θα σας το πω τώρα και τις επόμενες ημέρες μπορούμε να το δουλέψουμε παρεούλα. Εσείς που μπορεί να είστε πιο κοντά σε μια. Να ζείτε δηλαδή παραθαλάσσια κάπου ή τέλος πάντων να έχετε πρόσβαση στη θάλασσα λίγο πιο εύκολη από κάποιους άλλους που μπορεί να πρέπει να κάνουν μία ώρα. Αν και εγώ έχω φίλους που μέσα στο χειμώνα καθημερινές ξυπνάνε πάρα πολύ πρωί, που το πρωί δεν είναι εύκολο το να μπει στη θάλασσα και είναι χειμερινοί κολυμβητές και πάνε να κάνουν μπάνιο, κάνουν σου λέω μία ώρα από το σπίτι. Έχω φίλο ο οποίος μένει στην Πεύκη και πηγαίνει, κάνει μία ώρα. Πρόσεξε τώρα. Τρελός, αλλά ωραίος τρελός. Με το ποδήλατο, μόνο αν βρέχει πηγαίνει με το αυτοκίνητο, γιατί και να βρέχει μπαίνει στη θάλασσα. Χειμερινός κολυμβητής. Θα ήθελα πάρα πολύ, αν υπάρχει κάτι τέτοιο στο πίσω μέρος του μυαλού σας, να το δοκιμάζατε. Το διάστημα το οποίο ήμουν πάρα πολύ πιστή στη χειμερινή κολύμβηση, περιττό να σου πω ότι δεν αρρώστησα. Εξαφανίστηκαν όλες μου οι αλλεργίες. Πέρσι ας πούμε που δεν ήμουν τόσο συνεπής, εντάξει, δεν είχε καμία σχέση. Βέβαια γενικότερα δεν είχα καμία σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Εντάξει. Και επειδή αυτή την περίοδο που υποτίθεται ότι έχουμε αυτά τα αεράκια που πέφτουν τα φύλλα, που η σκόνη λίγο είναι πιο έντονη, είναι πολύ καλή περίοδος γιατί όλη η γύρη και από τα δέντρα και η σκόνη πάει και κάθεται πάνω στην επιφάνεια της θάλασσας. Εντάξει. Και εμένα μου πήρε πολλά χρόνια για να το μάθω αυτό. Οπότε σε κάθε βουτιά που κάνεις και παίρνεις νεράκι και όλα αυτά, είναι σαν να παίρνεις αντισώματα ένα πράγμα. Το λέω λίγο απλά, μην παρεξηγηθώ, εντάξει, αλλά θεωρώ τη χειμερινή κολύμβηση ευεργετική σε όλα τα επίπεδα. Και εγώ προσωπικά ήμουν ένας άνθρωπος που δεν έμπαινα στη θάλασσα, δηλαδή κρύωνα και τον Αύγουστο. Μιλάμε για τέτοια κρυουλιάρα. Μιλάμε για... άστο τώρα. Δηλαδή... δεν πάει ο νους σου. Και επειδή μεγάλωσα στις παραλίες της Χαλκιδικής, όπου εκεί τα νερά είναι πάρα πολύ ζεστά, καμία σχέση με όλες τις υπόλοιπες θάλασσες. Δηλαδή, μία είναι η θάλασσα, θέλω να σου πω, με όλες τις υπόλοιπες, τα υπόλοιπα μέρη που επισκέφτηκα από ένα σημείο και μετά στη ζωή μου, ιδίως όταν πήγα στο Ιόνιο, καλά, εκεί έπαθα κρυοπαγήματα σε τέτοιο επίπεδο. Και αυτή τη στιγμή δεν χαμπαριάζω. Άσε που όταν μπαίνεις μέσα στη θάλασσα, όποια εποχή και αν το κάνεις, λειτουργεί το νερό τόσο θεραπευτικά που πραγματικά φεύγουν τα πάντα. Και αν κάτσεις έτσι και λίγο ανάσκελα και αφήσεις το σώμα σου και ανοίξεις τα μάτια σου να δεις τον ουρανό και γυρίσεις λίγο έτσι να δεις την επιφάνεια της θάλασσας, τελείωσε αυτό. Αυτό είναι, άστο τώρα, άλλο έργο. Αλλά να έχεις την ηρεμία και να έχεις τη δυνατότητα, είναι μεγάλη πολυτέλεια, παιδιά, για μένα αυτό. Και άνθρωποι οι οποίοι έχουν σπίτια κοντά στη θάλασσα και έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται από απόσταση, ρε, μην κάθεστε. Μην κάθεστε, φύγετε, πηγαίνετε εκεί. Εντάξει, αυτά. Είδες, έχω έρθει με άγριες διαθέσεις για να σε πάρω από την πόλη, να σε πάρω από τη Βαβούρα. Θα καταφέρω, πού θα πάει. Ράνια Κωστάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 11. Και καλή μας διασκέδαση.
12: Και μην ξεχνάς, ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται.

Καρδιά μου στάδωσα όλα και έμεινα στον Άσο. Κοίτα, επειδή σήμερα δεν είμαι και δεν είμαι, είμαι λίγο σε ένα mood που λέω να μην σε... να μην υπεραναλύσω τώρα και σε κάψω πάλι για αυτά τα ζητήματα της καρδιάς. Θα σου πω κάτι έτσι, θα σου δώσω μια πληροφορία που μπορεί να... όχι μπορεί, θα σ' αρέσει σίγουρα. Δέσποινα Βανδύ, εννοείται ότι ετοιμάζουμε πολύ ωραία παρέα να κάνουμε μαζί της. Και εκείνη ετοιμάζει πολύ ωραία πράγματα ούτως ή άλλως με την Νατάσα Θεοδωρίδου. Αλλά θέλω να σου πω για κάτι άλλο που ετοιμάζεται πολύ ωραίο. Και επειδή ακριβώς έχω αυτή τη διάθεση για έξω και για ωραίες μουσικές, ωραίες συναναστροφές, να έρθω σε επαφή με κόσμο που δεν ξέρω, γιατί να μην κάνουμε γνωριμίες, δεν κατάλαβα. Αυτό το Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, αύριο δηλαδή, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, έρχεται το Ρίζες Fest. Μιλάμε για ένα φεστιβάλ συγκλονιστικό, το περιμένουμε πώς και πώς, έτσι για να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι με ένα πανηγύρι στην πόλη. Εντάξει. Και φυσικά χορηγός η Μπύρα Αλφα, για να την απολαύσουμε με τη μουσική που της ταιριάζει και να παίξουμε και το διαδραστικό παιχνίδι που δίνει ως δώρο το συλλεκτικό μαντήλι της Αλφα ή ένα κερασμένο γεύμα. 19 Σεπτεμβρίου, αύριο το Σάββατο, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, Ρίζες Fest, και φυσικά χορηγός η Μπύρα Αλφα. Εμένα πες μου ποιος θα με καταλάβει. Θα σας πω κάτι, αν δεν καταλάβεις εσύ τον εαυτό σου, δεν πρόκειται ποτέ κανένας να σε καταλάβει, όσο και αν προσπαθείς να εξηγήσεις και τι νιώθεις και πώς αισθάνεσαι. Πρέπει εσύ, άσε που να σου πω και κάτι, δεν θα έχεις ανάγκη να σε καταλάβει και κανένας, αν ξέρεις εσύ τι θέλεις.

Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο να σε καταλάβουν οι άνθρωποι. Ξέρω ότι δεν είναι καθόλου εύκολο να μπορέσει κάποιος να αντιληφθεί αυτό που πραγματικά νιώθεις, ακόμη και αν έχει ζήσει ακριβώς μια παρόμοια κατάσταση με αυτό που ζεις εσύ τώρα, θα κατανοήσει μέχρι ένα σημείο. Ξέρεις, περισσότερες πιθανότητες υπάρχει κάποιος να σε μπερδέψει, που φαίνεται ότι είναι γνώστης αυτού που περνάς, με κάποιον άλλον άνθρωπο ο οποίος δεν έχει καμία επαφή, απλά μπορεί σε ανθρώπινο επίπεδο να είναι πιο κατασταλαγμένος, πιο όριμος, και αυτός ο τέλος πάντων, αυτός, ξαναλέω, που είναι πολύ εκτός από αυτό που περνάς, να καταφέρει να σε στηρίξει πολύ περισσότερο. Το έχω πάθει και γι' αυτό το λέω. Όχι γιατί είσαι όμορφη, όχι γιατί είσαι έξυπνη, όχι γιατί ντύνες ωραία, όχι γιατί... Πολλά γιατί μπορεί να υπάρχουν όταν επιλέγεις έναν άνθρωπο. Εσύ κάνεις ό,τι κάνεις επειδή το λέει η καρδιά σου και η ψυχούλα σου.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Πρώτο τραπέζι πίστα, πρώτο τραπέζι Vista. Στη VistaBet κάνεις full της διασκέδασης και ζεις special στιγμές με special προσφορά γνωριμίας. Γιατί στη VistaBet είσαι ο άρχοντας του παιχνιδιού. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
1: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
0: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
2: Και νιώθω. Vistabet.
0: Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
3: Σφαίρα 102.
4: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
5: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
4: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
6: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: Μπαμπά, δες! Ένας εξωγήινος!
8: Εξωγήινος! Τι! Πού!
9: Hi, I'm Alf and I come in peace. Do you speak English?
8: Άστο, το έχω. I speak England very best.
7: Ποιος θα του το πει?
9: You tell him.
8: Τι, μια χαρά δεν τα πά. Το είπες, σε κατάλαβαν. Αγγλικά από άλλο πλανήτη με την Ευρωγνώση. Έχει τόσα να σου δώσει.
10: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
11: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
10: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
12: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
10: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
12: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
10: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυ τέστης, βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
14: Γνωρίζετε

0: τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
0: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray. Είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

πολύ παράφορα. Παράφορα. Αυτά εγώ θέλω να ακούω, τα υπερβολικά, που ξέρεις ότι μπορεί και να τελειώσουν την επόμενη εβδομάδα. Αλλά αξίζει τον κόπο να τα ζήσεις. Άμα είσαι σε μια φάση που έχεις περάσει και μια στέρηση, να το πω, και μια απομόνωση, και έχεις βιώσει και μια μοναχικότητα, ή τέλος πάντων είτε την έχεις επιλέξει ή μια μοναξιά που την έχουν επιβάλει, νομίζω ότι όταν έρχεται κάτι τόσο πάρα πολύ δυνατό, λες τώρα γιατί αυτό τώρα εμφανίστηκε ξαφνικά και γιατί να μου συμβεί εμένα τώρα και γιατί αυτή την περίοδο. Δεν υπάρχει γιατί, υπάρχει επειδή, όπως είπα. Επειδή πρέπει να το ζήσεις και θέλω να το ζήσεις. Θέλω να αφαιθείς λίγο στη ροή αυτών των πραγμάτων που συμβαίνουν, γιατί μπορεί να είναι ένα μικρό θαύμα. Κάποια θαύματα είναι μικρά, κάποια άλλα είναι μεγαλύτερα. Λοιπόν, το Σάββατο πάω λίγο ζωδιακά. Το ξέρεις ότι τα αντιμετωπίζομαι πολύ έτσι γλυκά, τα ζώδια γενικότερα. Τα παίρνω σοβαρά μέχρι ένα σημείο. Όταν είναι καλά τα μηνύματα, χαίρομαι. Όταν μου λένε λίγο περίεργα πράγματα, δεν θέλω, γιατί προκαταβάλλομαι κιόλας. Λοιπόν, το Σάββατο η ενέργεια ανεβαίνει κατακόρυφα και όλες αυτές οι ανάγκες, οι συναισθηματικές που σου έλεγα για εξαλλοσύνες, για υπερβολές, παίρνουν σε πρώτο πλάνο. Εντάξει. Και γενικά νιώθουμε ότι δεν θέλουμε να κρατάμε μέσα μας όσα αισθανόμαστε και έχουμε την ανάγκη να μιλήσουμε ανοιχτά. Να εκφράσουμε έτσι τις επιθυμίες μας, να διεκδικήσουμε αυτό που θέλουμε, ακόμα και από το τέρι μας, ακόμα και από κάποιον άλλο άνθρωπο. Γενικά υπάρχει πάθος και την Κυριακή. Την Κυριακή γίνεται το έλα να δεις. Δηλαδή την Κυριακή από τη μία λες, μπορεί να μην μου κάνεις πλέον, να μην ταιριάζουμε, αλλά από την άλλη λες, όπα, εδώ είμαστε, υπάρχει μια σταθερότητα, μια ασφάλεια, ιδίως εσείς που έχετε σχέσεις μακροχρόνιες. Νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία αυτή του Σαββάτου, της ενέργειας του Σαββάτου, να την αξιοποιήσετε για καλό, για αυτό που ήδη έχετε χτίσει, για αυτό που έχετε ήδη προσπαθήσει. Μην ξεμυαλίζεστε για άλλα πράγματα, γιατί αυτά θέλουν πάρα πολύ σκέψη όρημη. Εντάξει. Και να θυμάστε πάντα γιατί επιλέγει. Μην ξεμυαλίζεστε για άλλα πράγματα, γιατί αυτά θέλουν πάρα πολύ σκέψη όρημη. Εντάξει. Και να θυμάστε πάντα

κορίτσι μου, αυτό το αχ είναι νομίζω το αχ του Πλουταρχού και το αχ της Νατάσας. Αυτά τα δύο τα αχ είναι που ξεκινάνε κάτω χαμηλά εκεί από το στομάχι και ανεβαίνουν έτσι, αγγίζουν την καρδιά, όλη την άβρα που έχεις, κατάλαβες, και μετά λες να το πω αυτό το αχ και να καταλάβει και ο άλλος αυτό που πραγματικά νιώθεις. Άμα δεν συντονιστείς με τις επιθυμίες σου και με το μέσα σου, δεν μπορείς. Δηλαδή καμιά φορά σκέφτομαι και βλέπω ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να μιλήσουν, δεν μπορούν να εκφράσουν τα συναισθήματά τους και θέλω να μπω να κάνω συναισθηματικό χειρουργείο, πώς να το πω, να εισβάλλω στα ενδότερα και να πω λοιπόν απελευθέρωσε το αυτό, πες αυτό που νιώθεις και μην εγκλωβίζεσαι σε φοβίες, σε ανασφάλειες, το γεγονός ότι μπορεί να σε απορρίψουν. Και τι έγινε να μας απορρίψουν? Για όλους έχει ο Θεός και υπάρχουν εκεί έξω πάρα πολλοί άνθρωποι. Είμαστε πάρα πολλά εκατομμύρια άνθρωποι που κάποιος από αυτά τα εκατομμύρια μπορεί να είναι για σένα αυτός που θα γιατρέψει την καρδούλα σου. Εντάξει. Κοριτσάκι μου. Και να μην ξεχνάμε ότι γενικά όλοι οι άνθρωποι και κοριτσάκια και αγοράκια έχουμε ανάγκη από τρυφερά λογάκια.

0: Χριστάρα! Το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
1: Τίποτα. Σερβίρι Βίσταμπετ, μία προσφορά γνωριμία special.
2: Και νιώθω. Βίσταμπετ.
3: Και καλή διασκέδαση.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ορική προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Μεγάλη προσφορά.
7: Όχι, όχι.
6: Τεράστια προσφορά.
7: Ούτε.
6: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
8: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
9: Γιατί σου έλειψε το νησί?
8: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
9: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
8: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
9: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
10: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
4: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
13: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
14: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
13: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
14: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
15: Σιγά την κομισιόν.
13: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
14: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
13: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
16: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
17: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day 1 και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Με έχεις την μπούκα, με έχεις την μπούκα. Πίνω για πάρτι σου, μαύρη σαμπούκα.
2: Θα το πεις όλο μόνο σου.
1: Ό,τι άλλο θα κάνω.
3: Η μαύρη σαμπούκα γίνεται iconic και ξαναχτυπά για μία και μόνο παράσταση στο Λυκαβητό.
2: Με του Στόλη Παπαδημητρίου, Αντώνη Στάμου.
3: Δευτέρα 28 Σεπτέμβρη στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
2: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Μαύρη σαμπούκα,
1: με έχεις την μπούκα.
5: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
6: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
7: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
8: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλει στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου, 1 με 3.

Πού να είσαι εσύ, Ανατολή, αναπνοεί όλη η ζωή μου, όλη η ζωή μου. Τι ωραίο τραγούδι, μου φτιάχνει τη διάθεση. Δεν ξέρω, είναι από αυτά τα τραγούδια που έχουν πάρα πολύ γλυκά μέσα τους. Εντάξει, δηλαδή έχουν αυτό το οποίο εγώ προσωπικά σαν άνθρωπος έχω ανάγκη. Γιατί μου λείπει η γλυκά, μου λείπει το πολύ το συναισθηματικό. Όχι αυτό το, κατάλαβες, άλλια μάλια που λένε. Όχι. Δεν θέλω, εννοώ, να εκδηλώνεσαι πολύ αυτό, κατάλαβες, να κάνεις μια αγκαλιά και να γκλωβίζεις τον άλλον, παθαίνει ασφυξία όλη την ώρα, φυλάκια και αγκαλίτσες. Το θέλω και αυτό, αλλά θέλω γλύκα, θέλω τρυφερότητα, θέλω να μιλάμε ο ένας τον άλλον με ευγένεια. Αυτό είναι που νομίζω ότι, δεν ξέρω, μένα μου λείπει από την κοινότητα, θα το πω έτσι. Λοιπόν, έλα εδώ να ασχοληθώ και να πιάσω ένα-ένα τα ζώδια, γιατί μου το ζητήσατε, μου το στείλετε και μηνύματα. Μου λένε, Άνια, μην λες γενικότητες, να πεις ειδικά. Λοιπόν, κριός, χρειάζεται προσοχή στις διαπροσωπικές σχέσεις και υπομονή με συνεργάτες ή με το σύντροφο. Γενικά αποφύγετε τις εντάσεις σας, παρακαλώ πολύ. Ο Ταύρος είναι ευνοϊκή. Ευνοϊκές αυτές οι μέρες βασικά, γιατί θα βρείτε λύσεις σε πρακτικά θέματα και θα περάσετε κάποιες ευχάριστες, όμορφες στιγμές με πολύ δικά σας πρόσωπα. Δηλαδή θα συνειδητοποιήσετε και θα πείτε, ωραίες επιλογές έχω κάνει για φίλους. Δίδυμοι, η επικοινωνία είναι στα ύψη. Εννοείται ο δίδυμος είναι ούτως ή άλλως πάρα πολύ επικοινωνιακός και όλες αυτές οι επαφές, ευνοούνται οι έξοδοι, το να ανταλλάξει ιδέες, όλο αυτό θα είναι πολύ ευνοϊκό το κλίμα. Πάμε στον καρκίνο. Σας δίνεται η ευκαιρία να ηρεμήσετε, να ξεκουραστείτε και να ασχοληθείτε με την προσωπική σας γαλήνη. Γιατί οι καρκίνοι, άμα δεν τα βρούμε τον εαυτό τους, δεν τα βρίσκουν και με κανέναν. Δηλαδή, άμα έχουν θέματα να λύσουν και αυτά, που λυπάμαι αυτούς που βρίσκονται γύρω τους. Άμα είναι τακτοποιημένο το κομμάτι το μέσα τους, είναι η καλύτερη του κόσμου. Λιοντάρια, η αυτοπεποίθησή σας παραμένει υψηλή, αν μη τι άλλο. Τώρα τα λιοντάρια δεν χρειάζονται, βασικά μόνο επιβεβαίωση χρειάζονται, αλλά και να μην τους τη δώσεις, θα βρουν τον τρόπο να την ανακτήσουν μόνοι τους. Λίγο θέλω να οργανώσετε τα επαγγελματικά και τα προσωπικά εκεί, τα έχετε αφήσει, έχετε ασχοληθεί πολύ με τον εαυτό σας και λίγο το κομμάτι της δουλειάς που έχει να κάνει και με άλλους ανθρώπους θέλει λίγη προσοχή. Πάμε στους Παρθένους. Οι μέρες είναι ιδανικές για να κλείσετε κρεμότητες και να φροντίσετε μόνο την πάρτι σας τώρα εσείς. Στον έναν λέω να μην ασχολείται με την πάρτι του, στον άλλον λέω να ασχολείται με την πάρτι του. Λοιπόν, ο Ζυγός. Ο Ζυγός είναι διπλωμάτης, βέβαια για όλους τους άλλους, όχι για τον εαυτό του, και έχει ανάγκη αυτές τις ημέρες να έρθει πολύ κοντά με κάποιους ανθρώπους που κάπως λίγο το προηγούμενο διάστημα τους έκανε πέρα, γιατί είχε άλλες προτεραιότητες. Τελικά βλέπετε ότι 2-3 άνθρωποι που μπορεί να μην είναι στην καθημερινότητά σας μπορούν να λειτουργήσουν θεραπευτικά και για την εργασία σας αλλά και για την ψυχοσύνθεσή σας. Πάμε λοιπόν στους Σκορπιούς. Η Αφροδίτη στο ζώδιό σας σας κάνει να είστε πάρα πολύ γοητευτικοί και ερωτικοί και το Σαββατοκύριακο θα υπάρξει πάρα πολύ πάθος. Δηλαδή μπορεί να βρεθείτε με ανθρώπους, με φίλους σας, αλλά θα υπάρχει μια χημεία έτσι παθιασμένη, κατάλαβες. Και πάω στους Τοξότες. Οι Τοξότες έχουν πολύ ωραία διάθεση αυτό το διήμερο και γενικά επειδή έχετε βγει λίγο από ένα περιβάλλον που είναι προστατευμένο, μη φοβάστε, γιατί αυτό το περιβάλλον που είναι διαφορετικό και θα ανανεώσει πάρα πολύ την καθημερινότητά σας. Εγώ καιρι, εστιάστε στη χαλάρωση, αφήστε για λίγο τις επαγγελματικές σας έγνοιες στην άκρη σας, παρακαλώ πολύ, γιατί είστε λίγο ψυχαναγκαστικοί με όλο αυτό το κομμάτι, λίγο χαλαρώστε. Πάτε ένα Σαββατοκύριακο κάπου με ωραία παρέα, όχι να σας ζαλίσουν, και εσείς λίγο μετριάστε και τις απαιτήσεις σας, τις υπερβολικές αυτές. Υδροχός, ευνοούνται συζητήσεις για το μέλλον και η επαφή με φιλικά πρόσωπα. Άρα έχουμε σχέδια εδώ, πρέπει να οργανωθούμε. Υδροχόοι, με ακούτε? Και κλείνοντας με τα ψαράκια, η διέστηση παραμένει πάρα πολύ ισχυρή. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δηλαδή δεν ξέρω αν πλέον αυτό είναι καλό ή είναι κακό. Και έχετε ανάγκη κι εσείς να έρθετε λίγο κοντά με το μέσα σας, με τα συναισθήματά σας, και καταλαβαίνεις ότι εδώ υπάρχει θέμα. Θα το λύσουμε, πού θα πάει. Λοιπόν, και θυμάμαι τους δυο σε ένα σώμα. Γεια σου, Νίκο Βέρτη, ο οποίος έχει κάνει γαμό πάνω στη Θεσσαλονίκη, ενώ στη Θεσσαλονίκη που εμφανίζεται στη Βόρεια Ελλάδα, και αν τυχόν έτσι
έχετε κατά νου μία εξόρμηση, Σαββατοκύριακο σε αυτή την πόλη είναι μαγικό. Εντάξει, ακόμη και αν χρειαστεί, ρε παιδάκι μου, να κάνουμε λίγη παραπάνω ώρα. Δεν ξέρω από που μπορεί να μας ακούτε, από την Κύπρο, από την Ελλάδα, από όπου και αν μας ακούτε. Η Θεσσαλονίκη, θεωρώ, μπορεί και από τη Θεσσαλονίκη να μας ακούτε. Αλλά αυτή την περίοδο, νομίζω, επειδή τελείωσε και η έκθεση και είναι τα πράγματα λίγο πιο ήρεμα, γιατί στην έκθεση δεν το προτείνω, είναι ωραία, αλλά είναι αν είσαι από εκεί. Αν είναι να πας, να βρεις ξενοδοχεία, να κάνεις, είναι λίγο δύσκολο. Αλλά τώρα, αυτό το Σαββατοκύριακο και το επόμενο είναι μαγικά. Μαγικά, μαγικά, μαγικά.

0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Η πίστα της διασκέδασης σε περιμένει στη VistaBet. Special εμπειρία, αμέτρητα τραπέζια live καζίνο και Έλληνες dealers για να μπεις κατευθείαν στο παιχνίδι. VistaBet. Special στιγμές για special παίκτες με special προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
1: Από πρόσωπα χίλια, εγώ διάλεξα εσένα. Γιατί έχεις το κάτι που αρέσει σε μένα. Δεν μου μοιάζεις καθόλου. Απ' τα μέρη μου να είσαι, τους αλλιώτικη δείχνεις. Μάλλον όνειρο θα είσαι.

Καλοκαίρι στην Ελλάδα, δεν τελείωσε το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Δεν πάνε να έχουν αρχίσει τα σχολεία, οι σχολές, οι υποχρεώσεις, όχι. Σου είπα και τις προάλλες, δεν ξέρω, χθες προχθές το έλεγα, ότι τις πιο ωραίες διακοπές, βέβαια ήταν τρεις μέρες. Θα μου πεις τώρα, διακοπές είναι αυτές, κορίτσι μου. Λοιπόν, τρεις μέρες πριν δύο καλοκαίρια, ήταν 1η Οκτωβρίου μέχρι τις 4 αναχώρηση, είχα πάει στη Σίμη, σε αυτό το μαγικό διαμάντι. Και το λέω γιατί αυτό το νησί, ακόμα και το χειμώνα που το έχω επισκεφθεί, έχει μια ενέργεια πάρα πολύ ιδιαίτερη. Βέβαια αυτή την περίοδο και αρχές καλοκαιριού είναι ό,τι καλύτερο. Και να σου πω και κάτι, να μην νοικιάσεις αυτοκίνητο, να νοικιάσεις μηχανάκι με το που φτάσεις εκεί στο λιμανάκι και να γυρίσεις όλο το υπέροχο νησί με το μηχανάκι. Και εννοείται ότι θα πας στον Πανορμήτη. Μιλάμε για το μοναστήρι του Αρχάγγελ Μιχαήλ, του Πανορμήτη, ίσως από τα πιο γνωστά μοναστήρια των Δωδεκανήσων, που πηγαίνει πάρα πολλοί κόσμος. Να σας πω ότι το μοναστήρι έχει πάρει το όνομά του από τον κόλπο του Πάνορμου, μέσα στον οποίο είναι και χτισμένο το συγκεκριμένο μοναστήρι. Είναι άγνωστο, επειδή έχω πάει πολλές φορές, πότε πραγματικά χτίστηκε. Υπάρχει, λένε, από το 15ο, αν δεν κάνω λάθος, αιώνα, αλλά πιθανότητα να υπάρχει και από παλιότερα, καθώς δεν υπάρχει καμία σχετική πηγή που να δίνει οποιαδήποτε αξιοποιήσιμη, τέλος πάντων, πληροφορία. Ο θρύλος λέει ότι το μοναστήρι ιδρύθηκε με θαυματουργό τρόπο όταν ο Αρχάγγελος Μιχαήλ έφερε τους Κίονες στον Πάνορμο, παραδίδοντάς τους σε έναν επίσκοπο, μια σκηνή που αποτυπώνεται και σε τοιχογραφία στο εσωτερικό. Πραγματικά έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Οι αρχαιολόγοι βέβαια πιστεύουν ότι το σημερινό μοναστήρι είναι ένα από τα πολλά σε μια μακρά σειρά μονών και εκκλησιών που υπάρχουν στη συγκεκριμένη τοποθεσία, και ουσιαστικά λένε γύρω στο 1775. Τότε, λέει, ένας παλιός μοναχός πήρε την απόφαση να ανακαινήσει εκ βάθρων την κατεστραμμένη από τις επιδρομές των Σαρακινών εκκλησία και να κάνει ένα χώρο ασκητισμού. Μετά από πολλές ανακαινήσεις και επεμβάσεις, η μονή πήρε τη σημερινή της μορφή και συνδυάζει ένα κράμα παραδόσεων μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Αυτό το καμπαναριό, το οποίο είναι πολύ ασυνήθιστο για τα ελληνικά δεδομένα, και αυτή η καταπράσινη πλαγιά, όταν πραγματικά είσαι με το μηχανάκι, με το αυτοκίνητο, και είναι ένα σημείο που βλέπεις όλο τον Πανορμήτη, όλο τον κόλπο, και κατεβαίνεις από το βουνό, γιατί πρέπει να ανέβεις πολύ ψηλά, φτάνεις στο λιμάνι λοιπόν, ανεβαίνεις λοιπόν, η διαδρομή είναι περίπου 40-50 λεπτά αναλόγως, ανεβαίνεις πολύ ψηλά το βουνό και κατεβαίνεις μετά ξανά στη θάλασσα. Δεν είναι το σκηνικό, είναι εμένα αυτή η διαδρομή από το λιμάνι στον Πανορμήτη. Να ξέρεις ότι είναι από τις πιο ωραίες διαδρομές της ζωής μου. Τα λέω αυτά, ποτέ δεν ξέρεις. Είναι και η εικόνα του ταξιάρχη Μιχαήλ, ένα από τα σημαντικότερα σήματα της μονής. Και ο ταξιάρχης Μιχαήλ θεωρείται προστάτης των ναυτικών και των σφουγγαράδων, που ουσιαστικά η περιοχή είχε πολλούς από αυτούς. Εντάξει. Να πω και το τελευταίο. Το γεγονός ότι η εικόνα είναι γεμάτη τάματα και υπάρχει ένας τοπικός θρύλος που λέει ότι κάθε τάμα που δεν εκπληρώνεται ο Άγιος το κλέβει. Αυτό τώρα πρέπει, δεν θα σου πω εγώ, δεν προσπαθήσω να σε πείσω, θα πρέπει να το ζήσεις σαν διαδικασία. Εντάξει. Και εννοείται ότι στη Σίμη θα πας να φας, άντε να σε πάω λίγο και στην Κυλίτσα να την ικανοποιήσω, θα φας το μικρούτσικο, αυτό και το διάσημο σημειακό γαριδάκι, που είναι μια σπάνια ποικιλία γαρίδας που ζει στη θάλασσα γύρω από το νησί, αλλά και στην Κάσο και στην Κάρπαθο, και προσφέρεται πάντα τηγανιτό. Έχει και φακόριζο πολύ ωραίο, με τσιγαρισμένο κρεμμύδι, και γενικά όλα τα χορτοφαγικά πιάτα του νησιού, τα ρεβίθια, λαχανοτολμάδες, φάβα, έχουν τη δημητική τους. Εντάξει, αυτά μου άνοιξε η όρεξη τώρα. Θα ήθελα πάρα πολύ να μπορούσα να πάω αυτό το Σαββατοκύριακο στη Σίμη, αλήθεια, να πάρω το αεροπλάνο, να πάω στη Ρόδο και από εκεί το καραβάκι να πάω στη Σίμη. Δεν υπάρχει. Είναι, και αν όχι αυτό το Σαββατοκύριακο, το επόμενο, εγώ σας λέω, έκανα τις πιο ωραίες διακοπές 1η με 4 Οκτωβρίου. Και ήταν καλοκαίρι. Ξεκάθαρα.
Αυτό μόνο που δεν μπορείς να κάνεις στη Σύμη είναι σαφάρι. Κατάλαβες το, μην τρελαθούμε κιόλας, κάνεις άλλα πράγματα. Έλα βρερία μου.

0: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν πάντα πρώτα εδώ.
1: Πάρ' το τηλέφωνο μπροστά μου. Ανοιχτή ακρόαση.
0: Ο Πάνος Κιάμος παρουσιάζει τη νέα του επιτυχία Ανοιχτή ακρόαση. Αποκλειστικά στο Σφαίρα 102.2. Από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και για ολόκληρη την εβδομάδα. Συντονιστείτε και ακούστε το πρώτο. Αποκλειστικά και μόνο στο Σφαίρα 102.2.
1: Μπροστά μου.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
8: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
9: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
8: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
9: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
10: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ήξερες ότι σε περιόδους έξασης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unifarma.
13: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
14: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
13: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
15: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
16: Ουσάρα 102.2 σε Facebook, Insta

παραδεισέ μου. Άλλο τραγούδι με στη γλύκα, άλλο πράγμα το οποίο. Εγώ, παιδιά, επειδή αναφέρθηκα λίγη ώρα πριν στον δικό μου μικρό

Παράδεισο, που είναι το νησί της Ύμης, και σας έβαλα λίγο έτσι σε μια διαδικασία να μιλήσουμε για τον Πανορμίτη και να μιλήσουμε και λίγο έτσι για τα φαγητά, επειδή πραγματικά είναι η ώρα που γουργουρίζει η κυλίτσα μου και κανονικά δεν πρέπει τώρα να φάω τέτοια ώρα. Τέλος πάντων, θα συνεχίσω σε αυτό το mood. Ναι. Τι σας έλεγα για το μικρούτσικο και αυτό το διάσημο σημειακό γαριδάκι, αυτή τη σπάνια ποικιλία γαρίδας που ζει στη θάλασσα γύρω από το νησί, εννοώ της Ύμης, και στα γειτονικά νησιά Κάσο και Κάρπαθο. Προσφέρεται τη γανιτό, δηλαδή το γαριδάκι. Ξεχωριστή σπεσιαλιτέ είναι η γαελόπιτα. Μία πίτα, πρόσεξε τώρα, από αθερίνες κρεμμύδι και ντομάτα που γίνεται στο τηγάνι, αλλά και οι γαελοκλεφτέδες και φτεδάκια με τοπικές παχουλές αθερίνες. Το ψάρι εννοώ. Κατάλαβες, η αθερίνη είναι το ψαράκι αυτό. Αλλά για να γίνουν τα κεφτεδάκια πρέπει να είναι παχουλές οι αθερίνες. Μάλιστα. Δηλαδή πέρα από το γαριδάκι έχουμε και τις αθερίνες, τις παχουλές. Και επίσης η σουπιά η τηγανητή με το μελάνι της και το χταποδάκι το γιαχνί με το πιλάφι. Αχ, τι έχω πάθει. Επίσης, να ξέρετε ότι στη Σύμη φτιάχνουν όπως και στη Ρόδο ντολμαδάκια με φύλλα από κυκλάμινο. Πολύ παλιά έφτιαχναν και ντολμάδες με φύλλα από μουριά. Ξέρεις, τα φύλλα της μουριάς είναι πολύ ωραία, είναι σκληρά, αλλά πρέπει ουσιαστικά οι ντολμάδες γενικά θέλουν να έχουν λίγο πιο τρυφερό φύλλο. Εντάξει. Και κρέμιδο ντολμάδες και ντολμάδες γιαλαντζή. Τώρα, στο νησί αξίζει πάρα πολύ να πάρεις αυτά τα τουριστικά καραβάκια που σε πηγαίνουν έτσι και σου κάνουν το γύρο του νησιού και πηγαίνεις σε πολύ ωραίες παραλίες και πηγαίνεις και σε ένα άλλο νησάκι, δεν θυμάμαι καν πώς λέγεται, που έχει μόνο ένα κλεισάκι, και αν πας με αυτά τα τουριστικά που χωράνε περίπου 30 άτομα, πληρώνεις ξέρω εγώ 50 ευρώ και μέσα έχει και φαγητό. Δηλαδή σταματάς αυτό το νησάκι για να κάνεις μια βουτίτσα που πας και στο εκκλησάκι και έχει εκεί κάτι παγκάκια, 2-3 παγκάκια και 2-3 τραπεζάκια, και βγάζει αυτός κάτι ωραίες σαλάτες που τις έχουν έτοιμες, κάτι ωραίους μεζέδες, όλα αυτά που σας έλεγα, που σας περιέγραφα πριν, και κάνει και έτσι ένα υπαίθριο σαν μπαρμπεκιού. Δεν καταλαβαίνεις τι ωραίο, και βάζει και μουσικούλα σε ένα ηχείο και είναι το καλύτερό μου. Και αν πάρεις και, πώς το λένε, αν πάρεις και αυτά τα βουτυρένια, κάτι κουλούρια που έρχονται εκεί που τα κάνουν στη Σύμη με μέλι, ή αυτά τα άλλα, τα μπισκότα βανίλιας που τα λένε πάστες, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Τέλος πάντων, και έχεις και το γλυκό και το αλμυρό και έχεις και τη θάλασσα τώρα εκεί και κάθεσαι και μετά σε παίρνει το καραβάκι, κάνεις και βουτιές. Άσε με τώρα τι έχω πάθει, έχω ξεμυαλιστεί με τη Σύμη, πρέπει κάτι να κάνω. Μπορεί να σας μιλάω τώρα για το δικό μου μικρό παράδεισο που είναι λίγο μακριά, αλλά πιστεύω ότι ο καθένας από εσάς λίγο πολύ έχετε ένα τέτοιο μικρό μέρος το οποίο όταν πηγαίνετε γαλινεύει η ψυχή σας και νιώθετε ότι πραγματικά αξίζει που ζείτε και αναπνέετε και είστε εκεί και απολαμβάνετε ό,τι και αν είναι αυτό που απολαμβάνετε. Αλλά ξέρετε κάτι, κατά λίγο εννοείται με πολύ πάθος στο ότι τα απλά τα πράγματα που έχουν παράδοση, που έχουν αγνότητα, αυτά είναι και αυτά που τελικά μας εξητάρουν πραγματικά. Κάνεις το ταξίδι σου, κάνεις τον κύκλο σου και καταλήγεις λοιπόν σε αυτά τα απλά πράγματα. Σαν το μοναχό που πούλησε τη Φεράρι, τι να λέμε τώρα. Και δεν θέλω να παρανοώ σε πράγματα που έχουν να κάνουν με τη ζωή. Θέλω να παρανοώ μόνο σε πράγματα που έχουν να κάνουν με τον έρωτα, ξεκάθαρα. Εκεί θέλω εξαλωσύνες.

Διαφημιστικό μήνυμα. Πρώτο τραπέζι πίστα. Πρώτο τραπέζι Vista. Στη VistaBet κάνεις full της διασκέδασης και ζεις special στιγμές με special προσφορά γνωριμίας. Γιατί στη VistaBet είσαι ο άρχοντας του παιχνιδιού. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο VistaBet.gr.

όλα αυτά που είπες. Και να σου πω και κάτι. Εντάξει, καλά τα είπες εσύ. Το θέμα είναι τι έγινε στο τέλος από όλα αυτά που είπες. Βασικά τι έκανες. Αν δεν έκανες τίποτα, μη μιλάς, μάζεψέ τα διακριτικά και αποχώρησε. Αυτό έχω να σου προτείνω. Αν από την άλλη, okay, είχες όλη την καλή διάθεση, δεν αντιλέγω. Υπάρχουν πολλές φορές άνθρωποι που πραγματικά λένε πράγματα και τα εννοούν, αλλά στην πορεία δεν μπορούν να τα φέρουν εις πέρας. Γιατί κάτι προκύπτει, γιατί κάτι αλλάζει. Δεν χρειάζεται να κρατάς κακία. Γιατί συνειδητά επιλέγουμε τους ανθρώπους, όχι γιατί μας λένε πράγματα, γιατί κάτι μας λέει το μέσα μας. Το μέσα μας μπορεί να μας λέει ότι ξέρεις ότι είναι ακατάλληλος, αλλά αυτή τη στιγμή εγώ θέλω να με πείσω ότι θα τα καταφέρω να τον αλλάξω. Ή ξέρεις ότι δεν κάνει, αλλά έχεις πει στον εαυτό σου ότι κάνει. Ή από την άλλη λες είναι τέλειος, αλλά ξέρεις ότι δεν κάνει. Γιατί πάλι έχεις πει στον εαυτό σου, άρα είναι δική σου επιλογή. Εντάξει. Δική μου επιλογή, τα τραγούδια που ακολουθούν μαζί με την πολύτιμη βοήθεια του Γιάννη μου εδώ στην επιμέλεια του ήχου, τον οποίο ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να υποδεχτούμε μια ώρα ολόκληρη με τραγούδια της παρέας για πάρτι σας, χωρίς πολλά πολλά δικά μου, γιατί σήμερα με έπιασε, ταξίδεψα, πήγα στη Σύμη, γύρισα και έφαγα, μια χαρά πέρασα, προσκύνησα, μια χαρά, όλα καλά, τέλεια. Λοιπόν, σε λίγο ξανά μαζί.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε Magnifique.
6: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. Immersive Voyages. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλε στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου, 1 με 3.

0: Άρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
1: Τίποτα. Σερβίρι Βίσταμπετ, μία προσφορά γνωριμία special.
2: Και νιώθω.
1: Και καλή διασκέδαση.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
6: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
7: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

Να ξαπλώνω δίπλα σου και έτσι θα το δέχομαι ό,τι κι αν μου λες. Πότε πότε θα έρχομαι να ξαπλώνω δίπλα σου και έτσι θα ανέχομαι κι άλλες προσβολές.

Φτάσαμε στο τέλος. Αυτό ήταν σήμερα. Καλά. Στην αγάπη δεν υπάρχει τέλος. Είναι τέλος με άνω τελεία. Και τις καθημερινές με κόμμα. Άντε το. Την Παρασκευή τη βάζω την άνω τελεία, γιατί μεσολαβεί Σαββατοκύριακο. Το μπορώ σου είναι πιο σημαντικό από το IQ σου. Ακούς? Δεν χρειάζεται να είσαι έξυπνος. Χρειάζεται να πεις ότι θα κάνεις αυτό που θες να κάνεις και θα μπορέσεις να το κάνεις και θα τα καταφέρεις. Η ζωή μας και η ποιότητά μας καθορίζονται από την ποιότητα των σκέψεών μας. Αν λοιπόν αυτές οι σκέψεις είναι αρνητικές, εννοείται ότι δεν θα μπορέσουμε ποτέ να καταφέρουμε τίποτα. Θα βρίσκουμε συνέχεια εμπόδια. Αν από την άλλη λέμε ότι θα τα καταφέρουμε και έχουμε πίστη, δεν υπάρχει περίπτωση δεν γίνει αυτό το οποίο θέλεις. Ο νους είναι ένας υπέροχος υπηρέτης, αλλά και ένας τρομερός αφέντης. Αν υπηρετήσεις αυτά που θέλεις πιστά και με σύνεση, να ξέρεις ότι μετά θα είσαι το αφεντικό, γιατί θα απολαμβάνεις όλα αυτά τα οποία διεκδίκησες. Και πρέπει να περάσεις από αυτό το στάδιο για να πας στο άλλο στάδιο της απόλαυσης. Εντάξει, δεν κάνεις λάθη. Μαθήματα παίρνεις από αυτά που, από τις αστοχίες, από τις άστοχες επιλογές, από τις άστοχες σκέψεις, μαθαίνεις και πορεύεσαι. Σε φιλώ γλυκά και σε ευχαριστώ. Θα είμαστε μαζί, να είμαστε καλά τη Δευτέρα, να προσέχουμε και να αγαπάμε ο ένας τον άλλον, να φροντίζουμε ένας τον άλλον. Και δεν χρειάζεται να φροντίζουμε μόνο αυτούς που ξέρουμε, να φροντίζουμε και αυτούς που δεν ξέρουμε και έχουν ανάγκη από τη δική μας βοήθεια. Εντάξει.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
2: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σφαίρα 102-2.
5: 11 με 2. Σφαίρα Mix. Με τον Πέτρο Καρά. Σφαίρα Mix. Πέτρος Καράς in the mix.

Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr. Σφαίρα Mix. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Χερομίξ. Πέτρος Καράς in the mix.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.